0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. Can we

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αβέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
2: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
1: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
2: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας 19χρονος icon προγραμματιστής δημιούργησε έναν προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να σου πει αν το αντικείμενο του πόθου σου είναι ξανά single. Κοίταξε να δεις τώρα, ό,τι και να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, σαν τη γυναίκα που ψάχνει και γίνεται detective στα social media, δεν υπάρχει.
2: Εσύ αλήθεια, έχεις παρακολουθήσει?
1: Φυσικά και όχι, ποτέ μου. Εγώ να βάλω καπέλο, να πάρω φίλοι μου, να πάρουμε μπουκαλάκια με νερό και να περπατήσουμε 15 χιλιόμετρα για να μας καταλάβει από τα αμάξι, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τώρα έρχεται η τουριστική περίοδος, ωραία. Και οι τουρίστες μας έρχονται εδώ πέρα στη χώρα μας που έχουμε όλα αυτά τα φανταστικά νησιά, τα φανταστικά πράγματα στην Αθήνα μας. Για τους τουρίστες, η Ελλάδα, η Αθήνα συγκεκριμένα, είναι μόνο το ιστορικό της κέντρο. Δεν ψάχνονται για τα γύρω-γύρω.
2: Δεν είναι τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω, ρε, είναι τόσες περιοχές της Αθήνας και τόσο ωραία πράγματα που έχουν να δουν.
2: Αν πάρει ο τουρίστας από την άλλη άκρη του κόσμου να πάει στο Παγκράτη.
1: Ρε, εσύ, είναι σαν πηγαίνει στο Λονδίνο και να πηγαίνει κάθε μέρα στο Big Ben. A tourist, if you're listening, please, Zoe Prehier, hi, I'll give you my number, I will be your guide. Θα έρθει και θα τον πάω. Δεν θα τον πάω εγώ στα πολύ ωραία μαγαζιά στο Μεταξουργείο που έχει φανταστικό φαγητό.
2: Ρε απατεώνα.
1: Και μόνο 90 ευρώ τη μέρα παίρνω. Μόνο 90 ευρώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε! Για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες στη μέρα Kiss 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θυμάσαι, Αργύρη μου, ένα viral βίντεο με τον Μακρόν και τη γυναίκα του που τούχωσε ένα χαστούκι.
2: Ναι, είχε γίνει χαμός τότε.
1: Έχουμε μάθει όλο το background από αυτή την ιστορία. Αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά όλο αυτό το μπατερντί μεταξύ τους είναι μηνύματα που αντάλλασε ο Μακρόν μαζί με μια Ιρανή ηθοποιό. Της είπε ο Μακρόν, είσαι πολύ όμορφη.
2: Να είσαι ο Μακρόν τώρα, ρισκάρεις να στείλεις από το λογαριασμό.
1: Βρε τι Μακρόν, τι κοντόνα είσαι. Όταν έχεις γκόμενα απέναντί σου, θα το στείλεις.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρεις Εργένιδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να μας πάρει κάποιος που το λιγότερο που πίνει τη μέρα είναι 4 καφέδες.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά, στον Κηφισό ξεκινάει. Σας ακούω κάθε φορά που πάω δουλειά.
1: Ναι.
2: Να μου λέτε ότι θα υποφέρω στον Κηφισό κάθε φορά.
3: Αλήθεια, δεν λέω όμως.
2: Αλήθεια λες, αλλά υποφέρουμε παρέα, οπότε είναι πιο ευχάριστο. Είσαι παρέα μου.
1: Να σου πω, κοριτσάρα μου, εσύ με τον καφέ, ποια είναι η σχέση σου?
2: Πάρα πολύ καλή, πολύ στενή, αγαπιόμαστε. Ναι. Πρωί βράδυ, σαν αντιβίωση.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1969 και εκτοξεύεται για πρώτη φορά το Apollo 10.
1: Το 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλη τη γη και τελικά προσπερνά τον πλανήτη σε απόσταση ασφαλείας.
0: 1954 και τίθεται σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτερούλα σήμερα, 18 Μαΐου, είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, για να σας κρατήσουμε και αυτή τη βδομάδα την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Όχι την καλύτερη, την καλύτερη.
0: Την καλύτερη. Αχ, έκανα το ρο. Έκανα το ρο.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις το ρο.
0: Δεν μπορούσα να το κάνω το ρο.
1: Για ξανακάνε το.
0: Αχ, δεν θα γίνεται τώρα πάλι. Καλέ, το έκανα. Μπράβο μου.
1: Στείλτε μας το Viber 6942-929-929. Εσείς μπορείτε να κάνετε.
0: Άντε και το βου. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο ήταν έντονο. Είχαμε Eurovision. Η Ελλάδα αξιοπρεπέστατη τερμάτισε στη 10η θέση. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να υποδεχτούμε πρώτο Θεός και το Ζήση, που έχει γυρίσει έτσι κι αλλιώς η ελληνική αποστολή εδώ.
1: Αν έχει ξυπνήσει, γιατί ο άνθρωπος έλειπε. Εντάξει. 800 χρόνια. Και...
0: φαντάζομαι ότι θα κάνουν 10 μέρες να συνέλθουν τα παιδιά όλα.
1: Φυσικά.
0: Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε ετοιμάσει και πολλά, πολλά θέματα, δώρα, διαγωνισμούς, χαμός.
1: Επίσης, θέλω να σας πω για το νοσοκομείο της Αθήνας που έχει τον πρώτο νοσηλευτή με ουρά.
0: Επίσης, βρήκε η Gen Z τη λύση για το στρες, λέει.
1: Ούτε καν σε καμία περίπτωση. Σε ποιο ελληνικό νησί είναι δωρεάν οι ομπρέλες.
0: Τελικά, μήπως κόβεται το σεξ.
1: Σε καμία περίπτωση. δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και φυσικά το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας, 6942-929-929, για να ξεκινήσουμε, παιδιά, να ζεσθενόμαστε. Είναι Δευτέρα σήμερα. Ελάτε λίγο να γίνουμε παρέα, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Όρθιοι, καλέ. Τι είναι δύσκολα τα πράγματα. Μας έχει πάρει ο ύπνος και δεν έχουμε ξυπνήσει από το Σαββατοκύριακο ακόμη.
0: 6-9-42-929-929. Απλώς στο χέρι να το πιάσουμε. Κράταμε να σε κρατώ, να ανεβούμε στο βουνό. Το ξέρετε τώρα. Σοφός λαός.
1: Αφήνει στο χέρι, πάντως εγώ δεν το πιάνω. Σχέρω.

0: Πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του ναου επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα, παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. 18 Μαΐου σου λέει.
1: 18 Μαΐου, τελειώνει και ο Μάης, Αργύρι μου.
0: Τίποτα, τον φάγαμε και τον Μάη, παιδιά.
1: Αλλά έχουμε στην παρέα μας τη ΔΕΗ, παιδιά. My ΔΕΗ, ΔΕΗ, My Rewards Coupons. Λοιπόν, αν μπεις τώρα στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ, My Rewards Coupons, μπορείς να πάρεις κουπόνι 10 ευρώ για το e-food για να φας ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις και εκατοντάδες ακόμη προσφορές και εκπτώσεις για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. ΔΕΗ My Rewards Coupons λοιπόν για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καλά μου παιδάκια, καλή εβδομάδα και από το πόστο του καιρού. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
1: Πόστο στα ιταλικά, ναι, σημαίνει το ταχυδρομείο.
0: Μάλιστα. Στα ελληνικά σημαίνει υπόστο. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα πάει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο της θερμοκρασίας. Ήλιο. Μέχρι τη μία η ώρα και από τις 2 και μετά έχει κάτι μικρές νεφοσούλες. Χαζομάρες, γιατί η θερμοκρασία δεν θα πέσει. Αλλά ο καιρός ήταν καλός.
1: Μάλιστα.
0: Και από ό,τι βλέπω, παιδιά, και όλη η εβδομάδα θα είναι καλή. Βλέπω εκεί προς Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Αλλά είναι νωρίς ακόμα.
1: Τι βλέπεις, πες μου.
0: Κάτι βροχούλες. Και αύριο λέει κάτι βροχούλες.
1: Έλεος, βαριέμαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
0: Αύριο έχει, παρόλο που η θερμοκρασία θα είναι στους 24 βαθμούς, έχει κάτι βροχούλες.
1: Το καλοκαίρι δεν μου αρέσει η βροχή, γιατί τα κουνούπια καραδοκούν φουλ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς μου αρέσει η βροχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω κάπου εδώ τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα Κυψό, ο οποίος έχει κινησούλα στην άνοδο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι το Ήλιον. Η κάθοδος είναι αρκετά ok, λίγο εκεί στο Περιστέρι γκώνει, αλλά μην φανταστείτε και κάτι τρελό. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά έχει κινησούλα. Επίσης, η Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί πέρα η περιφερειακή του Καρέα, έχει αρκετή κινησούλα η άνοδος, οπότε να είστε λίγο προσεκτικοί. Και η Αρδιτού, όλη η άνοδος Αρδιτού, ξεχάστε το, μην περάσετε από εκεί, μπείτε μέσα από το Παγκράτη, πάρτε και ένα ωραίο καφεδάκι πέρα που έχει τη ώρα καφέ.
0: Παιδιά, να σας πω, εσείς το πρωί που ξυπνάτε, θέλετε το σπίτι σας να το βλέπετε καθαρό, τακτοποιημένο ή δεν σας νοιάζει?
1: Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Εμένα με νοιάζει.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν μπορώ, ταράζομαι όταν το σπίτι είναι ακατάστατο, αναγκαστικά, ναι, okay. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό κάποια στιγμή.
1: Να μιλήσουμε.
0: Ωραία.
1: Αλλά τώρα σε κοιτάω, λέω τι θέλει τώρα αυτός να μου πει.
0: Ναι, ναι, όχι. Έχω πρόβλημα με την καταστασία. Θέλω να το θίξουμε αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θέλω να το πούμε.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 18 Μαΐου, η ώρα είναι 7 και 17 για όσους ξυπνήσατε τώρα και δεν ξέρετε πού πατάτε και πού βρίσκεστε. Είμαστε εδώ για να σας υπενθυμίζουμε. Ελλάδα, Αθήνα.
1: Εγώ δεν μου ακούγεται σαν να είμαστε Αθήνα.
0: Α, οι φίλες μου όλες. Τι ωραία.
1: Δεινόσαυρος. Συγγενής της κότας.
0: Λοιπόν, μιας και ξυπνάμε όλοι μαζί τώρα το πρωί, παιδιά, σας ρώταγα πριν και πήρα και απαντήσεις στο Viber και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. 6942-929-929, συνεχίζετε να στέλνετε τις απαντήσεις σας. Αν η ακαταστασία στο σπίτι εσάς σας επηρεάζει, επηρεάζει την ψυχολογία σας.
1: Εμένα είναι ανάλογα την περίοδο που βιώνω. Ας πούμε, υπάρχουν περίοδοι που πραγματικά νιώθω πολύ μεγάλη ασφάλεια μέσα στην ακαταστασία, σε ένα βαθμό.
0: Ασφάλεια σε ακαταστασία,
1: ναι,
0: νιώθεις.
1: Είναι πολύ περίεργο αυτό τώρα, γιατί τα έχω λίγο ξέρω που είναι όλα και εσύ είναι ακατάστατα, αλλά το κανονικό μου είναι να μην είναι ακατάστατο το σπίτι, γιατί δεν μπορώ να ηρεμήσω.
0: Παρ' όλα αυτά, με στη βρωμιά εσύ νιώθεις μια ασφάλεια?
1: Όχι, στην ακαταστασία, τη βρωμιά δεν την μπορώ.
0: Οι έρευνες δείχνουν λοιπόν ότι η ακαταστασία δυσκολεύει τη συγκέντρωση. Κατάλαβες τι έχεις πάθει εσύ?
1: Ναι, ξέρεις όμως τι κάνω? Εγώ το αφήνω ακατάστατο για να πω, αχ, έχω να καθαρίσω, δεν μπορώ να δουλέψω τώρα.
0: Ακόμα σου λέει ότι και ο ύπνος επηρεάζεται. Ένα χαοτικό περιβάλλον μπορεί να κρατά τον εγκέφαλο σε διαρκή εγρήγορση, εμποδίζοντας τη χαλάρωση που είναι φυσικά απαραίτητη για ποιοτικό ύπνο. Γιατί αν δεν κοιμόμαστε ποιοτικά, την πατήσαμε. Επίσης και η διατροφή φαίνεται να επηρεάζεται. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι ζουν σε αποδιοργανωμένα περιβάλλοντα είναι πιο πιθανόν να επιλέγουν πρόχειρα και ανθυγιεινά σνακ.
1: Ναι, γιατί λες τώρα, πού να μαγειρεύω, πού να καθαρίζω την κουζίνα να μαγειρεύω, θα παραγγείλω.
0: Ναι, αλλά γιατί να παραγγείλω κάτι ανθυγιεινό?
1: Γιατί όταν παραγγείλεις. Αργύρι μου, όταν είναι να παραγγείλεις, δεν θα παραγγείλεις κάτι γενικό.
0: Δεν θα συμφωνήσω αυτό.
1: Δεν θα παραγγείλω να πάρω σαλάτα. Πλήρωσε 15 ευρώ να πάρω μια σαλάτα. Πλήρωσε 7 ευρώ να πάρω μια ωραία μακαρονάδα με πάρα πολύ τυρί.
0: Λοιπόν, για πάμε για πρώτες καλημέρες τώρα. Και μια και τα λέμε όλα αυτά, να δούμε εσείς τι έχετε να πείτε. Θέλω μια πρώτη καλημέρα τώρα. 2-10-80-50.000. Θέλω να πάρει τηλέφωνο κάποιος κάποια που το σπίτι του είναι στάβλος.
1: Στάβλο θέλω κι εγώ. Στάβλος Ριέτα Ζαΐνη της ίδιας.
0: Δουλεύετε πολύ, δεν προλαβαίνετε αυτή τη στιγμή να το συμμαζέψετε για να μην νιώθετε και άσχημα. Όλοι το έχουμε περάσει, για όνομα του Θεού.
1: Φυσικά καλέ.
0: Ένα στάβλο. Ένα κάτοικο στάβλου.
1: Γιατί θα κερδίσετε ένα πολιτίβο δωρεπιταγή 30 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε εκεί πέρα στη Μαρίνα Φλίσβου την ιταλική σας την κουζινούλα. Με τα περιτίβο σας και τα ωραία σας εκεί.
0: Να περάσετε καλά και να πάρετε κουράγιο για να συμμαζέψετε το σπίτι σας. Έτσι, να μας πάρετε και να μας πείτε αν επηρεάζεστε από την ακαταστασία έχοντας αυτή την περίοδο, μη έχοντας μάλλον αυτή την περίοδο, χρόνο για να συμμαζέψετε το σπίτι σας. 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Ρε γατάκια, να σας πω, σας πιάσανε ντροπές. Σας είπαμε να μας πάρετε εσείς που έχετε στάβλο και δεν παίρνετε γιατί ντρέπεστε. Εμείς σας πούμε βρωμιάριδες.
1: Καλέ, πήρανε και το κλείσανε. Πήρανε 10 άτομα και το κλείσανε. Μείτε καλέ, να σας στείλω τώρα φωτογραφία πώς είναι μέσα στο σπίτι μου. Όλα μου τα σουτιέν είναι πάνω στην στη καρέκλα της κουζίνας.
0: Όχι, όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Το γυρίζω αμέσως λοιπόν. Θέλω να μας πάρετε στο 2-10-80-50.000 το σπίτι να είναι λαμπίκο.
1: Συχαναγκαστική να μας πάρετε.
0: Τρέλα, πεντακάθαρα. Να φτιάχνεις χωρίστρα, να καθρεφτίζεσαι στους τοίχους.
1: Να μην υπάρχει δαχτυλιά στο ψυγείο. Μία δαχτυλιά στο ίνοξ στο ψυγείο. Να μην υπάρχει.
0: 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα λοιπόν.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 7:25 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Δευτέρουλα, είναι 18 Μαΐου και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και έχουμε στην παρέα μας την Ήρα. Καλημέρα, Ήρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις μέσα στο Νάζι Δευτεριάτικα?
3: Είμαι καλά. Είμαι στο δρόμο και πάω δουλειά.
0: Τέλεια. Με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι ναυτικός.
0: Wow!
4: Πες μου τι φοράς στολή και έχεις και αυτό το περίεργο μαχαιράκι μαζί σου.
3: Φοράω στολή, δεν ξέρω για ποιο μαχαίρι όμως μιλάς.
4: Α, τι δεν φοράνε στη ζώνη οι ναυτικοί?
3: Είμαι ναυτικό στο εμπορικό ναυτικό εδώ.
4: Α, οκ, εντάξει.
0: Αχ, Ήρα, έχω υπηρετήσει στο ναυτικό. Είμαστε με κάποιο τρόπο έτσι κάπως συνάδελφοι?
3: Περίπου, μπορείς να το θέσεις και έτσι.
0: Σωστά, βέβαια. Λοιπόν, Ήρα, εσύ από ποιους είσαι, από τους ακατάστατους ή από τους τακτοποιημένους?
3: Εγώ είμαι από τους ψυχαναγκαστικούς, αυτούς τους ανθρώπους που άμα τα πιάτα δεν έχουν πληθεί, δεν έχουν μπει στη θέση τους, δεν έχουν στρωθεί όλα, δεν μπορώ να πέσω για ύπνο. Γι' αυτό και όλα αυτά κάλεσα. Γιατί όσα έλεγες, να ξέρεις, ισχύουν. Αλήθεια, νιώθω ότι ο εγκέφαλός μου έχει απολειτουργηθεί τελείως και δεν μπορεί να με αφήσει να κοιμηθώ, δηλαδή, αν δεν είναι όλα στην εντέλεια.
0: Να σου πω κάτι, Ρέιρα. Αυτό το έχεις πάντα, δηλαδή, και σαν παιδάκι. Τακτοποιούσες στο δωμάτιό σου, ας πούμε.
3: Δηλαδή, θα σας πω κάτι, παιδιά. Επειδή έχω πολλές αδερφές, εάν οι αδερφές μου ανοίξουν την τουλάπα, βγάλουν μια κρεμάτα και την ξαναβάλουν, επειδή ξέρω ακριβώς που τα έχω, το έχω καταλάβει.
4: Είναι
3: και κάθε φορά λέει είναι πώς το καταλαβαίνει.
5: Πραγματικά,
4: ναι, κακιά πεθερά. Ναι, το καταλαβαίνω βέβαια. Τώρα να έχεις και πόσες αδερφές και να σου παίρνουν όλες τα ρούχα, σου πάνε και λίγο τα νεύρα. Ειδικά με στο γυρίσουν το μπλουζάκι με λαδιά.
0: Και ειδικά με το κάνουν λοχτά και ότι τύπου, ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα.
3: Μπράβο, σωστά. Εγώ είμαι από αυτούς, παιδιά. Όχι σε υπερβολικό βαθμό, γιατί ζω μόνη μου.
0: Συγγνώμη.
4: Όχι σε υπερβολικό βαθμό, αλλά δαχτυλιές στο ψυγείο σου έχεις?
3: Όχι, γιατί το καθαρίζω.
4: Καλέ, εγώ πρέπει να έχω δαχτυλιές από το 1821.
0: Λοιπόν, Ήρα, σου αξίζει μία δωρεπιταγή από τον Απολιτίβο.
4: 30 ολόκληρα ευρώ να πας να απολαύσεις την ιταλική σου κουζίνα, να πιεις τα περιτίβο σου εκεί δίπλα στη θάλασσα που τόσο πολύ αγαπάς.
0: Και να μας θυμάσαι, να φας την υγειά μας.
3: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς που κάλεσες, είσαι υπέροχη.
3: Ευχαριστώ, σας εύχομαι να είστε πάντα τόσο χαρούμενοι, τόσο ευδιάθετοι, να φτιάχνετε τη διάθεση και να έχετε πάντα υγεία και όλες τις χαρές.
0: Αχ, είσαι υπέροχη. Φιλιά στα ναυτάκια!
4: Φιλιά στα ναυτάκια!
3: Κιες
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 92,9.

0: Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, εδώ στην υπέροχη παρέα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Δευτερούλα, καλή εβδομάδα παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε και σε λίγο θα λέμε για καλό μήνα.
1: Πάλι καλή εβδομάδα θα την έχουμε να ξέρεις, γιατί σου έχω τρελό ιβεντάκι που παίζει στην Αθήνα, που το διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στο φεστιβάλ του.
0: Για μίλα μου.
1: Σ' αρέσει γιόγκα, έχεις κάνει ποτέ σου γιόγκα?
0: Ναι. Δεν τρελαίνομαι εγώ, είμαι κάνω βάρη.
1: Αργύρι, έχω κάνει γιόγκα. Μια περίοδο που με είχε πιάσει και έκανα παράλληλα γιόγκα με ό,τι έκανα. Ναι. Τώρα δεν κάνω τίποτα. Και η πρώτη μου γιόγκα ήταν ένα νευρικό γέλιο που δεν μπορούσα να σταματήσω με τίποτα.
0: Ρε, εσύ, η γιόγκα θέλει υπομονή. Εγώ έχω νεύρα.
1: Ναι.
0: Και τα βγάζω στα βάρη, εννοείται.
1: Φυσικά, εννοείται. Και εμένα θέλει υπομονή. Αλλά να μας λέει πράγματα. Σκέψου ότι είσαι κλαδάκι πάνω σε ένα μεγάλο δέντρο.
0: Κλαδάκι, και είναι... έσπασε το κλαδάκι.
1: Έσπασε το κλαδάκι. Να είμαι από μέσα να ακούγεται. Αυτό. Τέλος πάντων, τώρα σε αυτό που θα σας πω, παιδιά μου.
0: Για όσους σας αρέσει η γιόγκα, τέλος πάντων.
1: Το νευρικό γέλιο νομίζω ότι είναι απαραίτητο, γιατί μια ομάδα έχει συνδυάσει τη γιόγκα με την τέκνο. Φαντάζομαι τώρα να κάνεις γιόγκα με τέκνο. Δεν μου περνάει καν από το μυαλό.
0: Καλύτερο μου ακούγεται. Μια ένταση θα υπάρχει.
1: Μια ένταση, καλή. Μα στη γιόγκα πρέπει να κάνεις slow motion όλες τις κινήσεις και να εναρμονίζεσαι με το περιβάλλον.
0: Με τον ταπαντούπα, ταπαντούπα, κάπως θα εκτενώνεται η ένταση.
1: Θα κάνεις twerk στη στάση του σκύλου. Τέλος πάντων, και πότε θα γίνει αυτό, ρε Αργύρη?
0: Η συμμετοχή στη δράση, να σας πω ότι είναι δωρεάν. Μπορείτε να συμμετέχετε όλοι δωρεάν και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου. Από τις 5 μέχρι τις 11 στην πλατεία Κουμουνδούρου. Όποιος λοιπόν τα νευράκια του είναι καλά.
1: 24 είναι Κυριακή.
0: Βέβαια. Την Κυριακή λοιπόν, 24 Μαΐου. Όποιος θέλει να πάει να κάνει γιόγκα με τέκνο,
1: γιόγκα,
0: δωρεάν. 5 με 11 στην πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά μου τώρα, ετοιμάστε τα δαχτυλάκια σας να καλέσετε στο 2-10-80-50.000, γιατί παίζουμε όνομα ζώφητο.
0: Με το γράμμα Β, Βόας.
1: Βόας που λέμε, Βασιλική, Βυρσοδεψίο.
0: Βυρσοδεψίο, Χριστός και Παναγία.
1: Βιέννη, που είχαμε και την Eurovision. Και θα κερδίσετε Sherry Up Cosmetics καλλιντικά.
0: Φανταστικά καλλιντικά.
1: Που βάψανε και την Αντιγόνη στη Eurovision που είμαι, διάμα την είδατε, ήταν.
0: Βάψανε πατόκορφα.
1: Πέρλαμπρι, πέρλαμπρι.
0: Την κορφή μέχρι τα δίχτυα τη μάψανε. Σέρι απ λοιπόν, για σας και μόνο, αρκεί να καλέσετε στο 2-10-80-50.000, γιατί παίζουμε όνομα πολύ ζωφητό πράγμα με το γράμμα Β.

0: Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όσους. Με φνιδιάζει αυτό το κορίτσι πάντα, ρε παιδί μου. Με πετάει πάνω στον αέρα. Πετάει στον αέρα έτσι.
1: Για σένα το κάνω.
0: Γιατί?
1: Αν δεν μάθεις να κάνεις ελεύθερη πτώση, δεν θα ηρεμήσω.
0: Δεν θα φας τα μούτρα σου.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ στο Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Σαλαλαλαλαλα και υποδεχόμαστε την Ειρήνη. Καλημέρα, Ειρήνη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Μάδα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, πάω στη δουλειά δευτερούλα.
0: Έτσι, δευτερούλα.
1: Πολύ διάθεση.
0: Όπως το λες, δευτερούλα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω, Ειρήνη, επειδή βλέπω παίζουμε σε χαμηλές ταχύτητες, είσαι έτοιμη να τις ανεβάσουμε λίγο τις ταχύτητες, γιατί πρέπει να προλάβουμε να τα πούμε όλα μέσα στο χρόνο που έχουμε?
3: Είμαι. Ναι, σας ακούω κάθε μέρα, πιστεύω τα λέω και εγώ από μέσα μόνη μου. Δεν μπορεί.
0: Φανταστικά.
1: Φανταστικό.
0: Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα Β και έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Και θα κερδίσει σερι απ καλλιντικά.
0: Βέβαια. Πάμε να, πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Πάμε, ναι.
0: Φύγαμε λοιπόν. Μία χώρα.
3: Βολιβία.
1: Ένα φυτό.
3: Βασιλικός.
0: Έγγραφο για την παρουσίαση της επαγγελματικής εμπειρίας μας.
3: Δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Τη φορούν οι παντρεμένοι στο δεξί.
3: Βέρα.
0: Ένα όνομα.
3: Βασιλική.
1: Ένα ζώο.
3: Βόας.
0: Ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας μας.
1: Αν και ρίχνω ένα μωρό σε μια λεκάνη.
3: Βάφτιση.
0: Ένα μουσικό όργανο.
1: Τι έπαιζε ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ στην Eurovision?
3: Βιολί.
0: Ένα επάγγελμα. Είχαμε και το επάγγελμα. Είχαμε και μια πόλη που θέλαμε.
1: Είχαμε.
0: Και
1: είναι πόσο να σε βοηθήσουμε. Πόσο και εμείς πια να σε βοηθήσουμε.
3: Δεν πειράζει.
1: Σου είπα για τη βάφτιση. Τι το κάνουμε το μωρό.
0: Κοριτσάρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Η αγαπημένη Μαζάζ και το Ζεβέ εδώ στο 92,9 και σε αυτό το φανταστικό πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου του 2026 είναι 8 παρατέταρτο, παιδιά μου.
1: Μπράβο μας.
0: Αν βιάζεστε να πάτε στη δουλειά σας.
1: Αφού φτάσαμε και μέχρι τις 8 παρατέταρτο και είμαστε ζωντανοί και όρθιοι.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, εμείς τώρα σας έχουμε δύο πολύ ωραία νέα. Το πρώτο πολύ ωραίο νέο, η πολύ ωραία είδηση, γιατί εδώ στον Κις λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε, μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, το Γρηγόρη. Και δεν σας κρύβουμε ότι κάθε φορά που διαβάζουμε αυτή την είδηση είναι ακραία.
1: Και όμως λοιπόν, ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80 ευρώ, παιδιά. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμογέλα, έλασε σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες, ο επόμενος είναι δώρο. Είναι ακραίο λοιπόν και είναι στο Γρηγόρη μόνο.
0: Λοιπόν, το άλλο ωραίο νέο που έχουμε να σας πούμε, έχουμε έναν εργαζόμενο στο νοσοκομείο Μεταξά.
1: Βέβαια, έπιασε δουλειά.
0: Ο οποίος πόσα πόδια έχει, 4.
1: Γιατί
0: και
1: είναι σκύλος θεραπείας, ο Ντίλαν.
0: Ο Ντίλαν λοιπόν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά και είναι ενταγμένος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Ακούς ο Ντίλαν.
0: Η παρουσία του προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα Παρέα με Ουρά που ξεκίνησε το 25 χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το ΕΣΥ. Εν τω μεταξύ,
1: γιατί τις κροκέτες του Ντίλαν τις πληρώνει ο διοικητής του νοσοκομείου, Σαράντος Ευσταθόπουλος, που είναι και ο κηδεμόνας του σκύλου του υπέροχου αυτού και προωθεί την κοινοτομία στη υγειονομική φροντίδα. Ο Ντίλαν λοιπόν θα επισκέπτεται τους ασθενείς δύο φορές τη βδομάδα προσφέροντας στιγμές χαρά και ανακούφιση.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν με νοιάζει να πάρουν από το φόρο μου για να τέσουν τον Ντίλαν. Είναι δυνατόν? Εδώ πληρώνουμε άλλα κι άλλα. Ο Ντίλαν μας πείραξε.
1: Και άλλα σκυλάκια.
0: Όλα τα σκυλάκια. Μπορεί όλος ο φόρος να πηγαίνει στα να τέσουν τα σκυλιά και να έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Μία βίλα θα ήθελα να έχουν.
1: Εσύ, φαντάσου τι χαρά θα δίνει τώρα εκεί πέρα.
0: Ενέρεση.
1: Σε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν αυτό το. Που κουβαλάνε αυτό.
0: Θέλω
1: το.
0: Θέλω να σου πω ότι η μικρή πήγαινε αρκετά, γιατί ήταν η γιαγιά μου εκεί και. Είναι ρε παιδί μου, το κλίμα είναι πολύ βαρύ.
1: Δεν φαντάζω να έχεις ένα τετράποδο εκεί πέρα, να χαίρεται που σε βλέπει και να έρχεται στην αγκαλιά σου να πάρει χάδια.
0: Είναι τέλειο.
1: Ντίλαν, σ' αγαπάμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Δευτερούλα, είναι 18 Μαΐου και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο μαθαίνουμε τη λύση της Gen Z για το στρες.
1: Αλλά και πώς μπορεί η πρωινή σου βουτιά να γίνει πασαρέλα.
0: Και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, που αν έχετε ακούσει εχθές 92,9 Kiss, έχετε ήδη όλες τις απαντήσεις. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9 φυσικά. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
1: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
4: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
5: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
12: masterclass.
11: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
12: στο onassis.org.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
18: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
17: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Εσείς μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. 8 και 2 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη μία ανανέωση, ιδανικά στην καρδαρόμπα μας. Και το look μας μπορούμε να ανανεώσουμε, αλλά παράλληλα μπορούμε και να κερδίσουμε. Και πώς θα γίνει αυτό? Μπαίνοντας στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Αφήστε που μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα, πόσα. Τι περιμένετε λοιπόν? The My Rewards Coupons. Μπείτε τώρα.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τα στρουμφάκια τα καλά. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πολύ ωραία μέρα θα έχει σήμερα. Εγώ σκέφτομαι πως πάω και για καμιά ηλιοθεραπεία, γιατί έχω ρεπό, δεν έχω πρόβα σήμερα. Λοιπόν, ο καιρός θα πάει.
2: Εγώ λέω να με πετάξει μέχρι το μοναστηράκι το απόγευμα, αφού έχει ρεπό σήμερα.
0: Θέλεις?
2: Θέλω να με πετάξει και θα γυρίσω μόνο, δεν έχω πρόβλημα.
0: Να παίξουμε το σοφέρ και την
2: να
0: κυρία.
2: Να μην πληρώσω δύο ταξί, αυτό είναι το θέμα μου, κατάλαβες.
0: Σε πάω. Κοριτσάρα
2: μου! Εγώ που στο λέω στον αέρα για να σε δεσμεύσω.
0: Σε πάω, κοριτσάρα μου, που θες να σε πάω. Σε πάω στο φεγγάρι. Που θες
2: όχι, βαριέμαι τώρα.
0: Λοιπόν, 24 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πικ της θερμοκρασίας σήμερα, δροσούλα, αλλά και ωραίος ηλιάκος, έτσι. Λίγες νεφοσούλες εκεί από τις 2-3 το μεσημέρι, πιθανότατα σε κάποια σημεία της Αθήνας, αλλά σε γενικές γραμμές μια χαρά, μια χαρά. Πέφτει όσο περνάει η ώρα η θερμοκρασία τώρα, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Το πρωί λέγαμε πιο ψηλά, αλλά τώρα κάτι γαργάρα.
2: Είναι τα βαρομετρικά που σου έχει μάθει η ανιψιά σου.
0: Είναι τα βαρομετρικά.
2: Είναι τα βαρομετρικά.
0: Πούλωστο.
2: Λοιπόν, εγώ που λέω την αληθινή κίνηση και όχι μπαρούφες από το κεφάλι μου.
0: Μου λες την αληθινή κίνηση.
2: Την αληθινή λέω, έλα εδώ να δεις το χάρτη.
0: Είσαι τροχονόμα.
2: Έλα εδώ να δεις το χάρτη, τροχονόμα είμαι. Από μια παλιά ελληνική ταινία που έκανε ο ψάλτης τον τροχονόμο.
0: Ναι, λοιπόν, την τροχονόμο Βαρβάρα.
2: Αυτή, η τροχονόμος Βαρβάρα. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη μεταμόρφωση.
0: Μοιάζεις κιόλας.
2: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ήθελα να μου κάνεις τέτοια εξπόζη.
0: Γεια σας, παρακαλώ, γκουγκλάρετε το Στάθη Ψάλτη σαν τροχονόμο Βαρβάρα. Είναι η ίδια η ζωή σας, παρακαλώ.
2: Άσε μας μας τις διαρκήριας.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss. Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί

0: Μια και φάτυπα καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην τρελοπαρέα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του νέα επιτυχίες. 11 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss και δεν φανταζόμουν ποτέ τι θράψη κάνει η ζωή ως τροχονόμος Βαρβάρα. Το τι μηνύματα έχουν έρθει στο Viber, το τι εδώ ανοίξανε πόρτες, ήρθαν οι χολύπτες και γελάγανε. Γιατί ζωή μου,
1: να
0: δεν είναι κακό.
1: Να πω λίγο κάτι.
0: Γιατί.
1: Τι δεν είναι κακό, είπα εγώ την κακό.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, Αργύρι που δεν σου αξίζει τώρα να σου μιλάω, αλλά ας είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω για τα τι έχει ανακαλύψει η Gen Z για να μειώσει το άγχος και για να το καταπολεμήσει.
0: Για να δούμε.
1: Η Gen Z λοιπόν κυκλοφορεί στο δρόμο στο τσαντάκι της με ένα panic pouch. Panic pouch, ξέρεις
0: είναι
1: τι
0: αυτό?
1: Είναι? Ένα τσαντάκι πανικού.
0: Ούτε παιδί
1: αλλιώς έχει. Το λένε και anxiety pouch.
0: Okay.
1: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι έχει μέσα πράγματα τα οποία κρατούν τον εκάστοτε άνθρωπο που το κουβαλάει αποσχολημένο,
0: ναι,
1: ώστε να μην να έχει με κάτι να ασχολείται για να του φύγει λίγο το άγχος και ο πανικός κτλ.
0: Μπαλάκια ή τέτοια.
1: Έχει διάφορα τέτοια, θα στα πω. Καθένας μέσα βέβαια βάζει ότι τον ηρεμεί.
0: Okay. Το πλεκτό του, το
1: πλεκτό του,
0: το
1: κεντυμά του, οτιδήποτε. Ναι, αν μιλάμε για συνομιλικούς σου, φυσικά και έχει αυτά.
0: Μακάρι να ξαναπλέκω, βρε.
1: Ναι, μακάρι να ξέρεις να ράβεις, γιατί έχω σκισμένα βρακιά και δεν έχω πιο να μου τα ράψει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Να σου δώσω τα βρακιά μου να μου τα ράψει. Λοιπόν, το τσαντάκι αυτό περιλαμβάνει τσίχλα ή ξινή καραμέλα, έτσι, για να σου πάρει λίγο το μυαλό από αυτό που σε απασχολεί.
0: Ξινή συγκεκριμένα.
1: Ξινή, ναι, γιατί το ξινό είναι μια έντονη γεύση, η οποία σου διεγείρει λίγο τον εγκέφαλο εκείνη τη στιγμή και σε φέρνει λίγο στα ίσια σου.
0: Ωραία.
1: Μια αντιστρες μπάλα, για να έχεις να κάνεις κάτι με τα χέρια σου.
0: Ναι, ναι, αυτό κατά καιρούς το χρησιμοποιώ.
1: Μια υπενθύμηση να κάνεις τις αναπνοές σου, ξέρεις, αυτό το τις ασκήσεις διαφραγματικής που τις κάνετε και εσείς οι ηθοποιοί. Ένα μικρό ανεμιστηράκι ή βεντάλια.
0: Για σας φουντώνετε.
1: Ναι, εσείς όταν αγχώνεστε και φουντώνετε, είναι ιδανικό. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχεις πολύ άγχος, το ιδανικό και στις κρίσεις πανικού, πάντα βοηθάει αυτό, είναι μια παγωκίστη, παιδιά, αλλά δεν μπορείς να κουβαλάς όλη μέρα μαζί σου μια παγωκίστη.
0: Εγώ πιστεύω ότι όταν αγχώνεσαι, το ιδανικό είναι ένα γλωσσόφυλλο. Όποιον έχεις δίπλα, πραγματικά για σκέψου το λίγο, δεν θα ήταν τέλειο. Δεν σου παίρνει όλο το άγχος.
1: Δηλαδή, αν είμαι δίπλα σου και έχεις κρίση πανικού,
0: όχι,
1: να με γλωσσοφυλήσεις.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα και να πεις τώρα είμαι αγχωμένο. Να πεις τώρα είμαι αγχωμένο.
1: Παιδιά, εγώ όταν έχω άγχος πάντως να έχω ένα ωραίο κρεμμυδάτο σουβλάκι εκεί πέρα και ένα προφιτερόλ και πού το άγχος φεύγει. Γιατί πάρει το κιλά, νομίζεις, από περίοδο.
0: Ασχέτως γενιάς, λοιπόν, για στείλτε στο Viber εσείς πώς διώχνετε το άγχος σας, τι τεχνικές χρησιμοποιείτε. 6942-929-929.
1: Και μην πάτε πουθενά γιατί σας έχω κομπίνα σε λίγο.

0: Μπες, ακούμε εδώ στον 92,9 και στον καλύτερο σταθμό της Αθήνας, θα έλεγε κανείς, όλοι δηλαδή θα το έλεγαν αυτό.
1: Τι ανάσες μας έχουν έρθει για το stress στο Viber, τι μουσική, ότι η μουσική σας χαλαρώνει.
0: Ότι βάζουν και χορεύουνε.
1: Χορεύουνε, εκτονώνεστε. Το γλωσσόφυλλο κανείς, μου κάνει εντύπωση.
0: Χρυσή Αργύρη, πραγματικά όμως.
1: Γιατί όμως.
0: Σύνελθε.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας το Σύνταγμα.
0: Φυσικά.
1: Παιδιά. Δεν το πιστεύω, δηλαδή δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Ω, για πες.
1: Συνελήφθη, σου λέει στο Σύνταγμα, ο υποτιθέμενος μάνατζερ της Lady Gaga, ο οποίος αποδείχθηκε καταζητούμενος από την Interpol.
0: What?
1: Ο άντρας, Σουηδός, διαμένει σε βραχυχρόνια μίσθωση και ισχυριζόταν ότι συνεργαζόταν με διάσημους καλλιτέχνες. Εμπλέκεται σε επεισόδιο με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος για 4.000 ευρώ με παραποιημένο αποδεικτικό πληρωμής. Ήταν καταζητούμενος, σου λέει, για υποθέσεις ξεπλήματος χρήματος σε Ρουμανία, Βέλγιο, Παναγία μου, Λουξεμβούργο, με κέρδη περίπου 300.000 ευρώ, σου λέει. Η αστυνομία ενημέρωσε τις διεθνείς και ελληνικές αρχές για τη σύλληψή του και έτσι τον συλλάβει.
0: Εσύ αυτό εντωμεταξύ δεν του Σουηδού. Εγώ δεν του είχα για λοποδίτες, του είχα για ευυπόλοιπτους πολίτες. Πρώτον. Δεύτερον, καλέ 300.000 ευρώ να μας πει κανέναν τρόπο να. Α, όχι. Αργύρι.
1: Μπίζνα.
0: Κομπίνα.
1: Κομπίνα.
0: Κομπίνα.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, βγαίνω στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Λέω ότι είμαι μάνατζερ του Αργύρι Αγγέλου.
1: Ωρε φίλε, εγώ θα την πληρώσω πάλι.
0: Πηγαίνω
1: ναι.
0: και ζητάω χορηγικά από εταιρείες.
1: Ναι.
0: Ζητάω.
1: Ως Αργύρης Αγγελού.
0: Ναι, ναι, και ζητάω όμως ποσά υπέρογκα. Γιατί έκανες και το reunion του παραπέντε τώρα, ποιος σε πιάνει.
1: Έτσι,
0: σε πουλήσω πολύ καλά,
1: βέβαια,
0: να ξέρεις.
1: Ναι.
0: 100 χιλιάρικα. 300 χιλιάρικα.
1: 300, ε!
0: Σπίτι θα αγοράσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα στα δώσω ποτέ φυσικά.
1: Στο όνομά μου.
0: Στο όνομά σου όλα θα γίνουν.
1: Τέλεια. Μη σε πάρω χαμπάρι, κακομοίρα.
0: Πού δεν με πάρεις, μπορεί που κοιμάσαι όρθιος. Δεν ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα, άμα δεν σου πω.

0: 8 και 21 λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα, 18 Μαΐου. Και τώρα, παιδιά, θα σας πάω στην Αυστραλία. Εγώ είμαι αυτός. Ειλικρινά, νομίζω περιγράφει εμένα. Ένας άντρας λοιπόν στην Αυστραλία έγινε viral όταν εισέβαλε κατά λάθος, με ξεκαρδακιστικό τρόπο φυσικά, σε πασαρέλα μόδας που πραγματοποιούνταν σε παραλία της Αυστραλίας.
1: Είχε ξεκινήσει. Βάλεις κατά λάθος, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Μα πήγανε και αυτοί τώρα να κάνουν επίδειξη μόδας στην άμμο, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν. Πήγε ο άνθρωπος, ήταν πρωί, ήθελε να κάνει την πρωινή του βουτιά, ξαφνικά πετάγεται μπροστά.
1: Φαντάζομαι έναν πάπο εντωμεταξύ.
0: Βγαίνει, δεν λέει πόσο
1: είναι. Με το σπίτι.
0: Μην είσαι ρατσίστρια.
1: Όχι, όχι.
0: Θα μπορούσα και εγώ να πηγαίνω το πρωί.
1: Ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Καταρχάς, αυτοί οι άνθρωποι είναι που πάνε για τις πρωινές βουτιές. Εσύ πότε θα προλάβεις να πας για πρωινή βουτιά?
0: Θα πάω πριν τις 7 παρατέταρτο που ερχόμαστε εδώ πέρα.
1: Ναι, που τσουρτσουρίζεις εσύ με το παραμικρό που μου έχεις έρθει εδώ πέρα οριακά με τη γούνα.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν βγήκε, έκανε τις διατάσεις του κανονικά. Χαμπάρι δεν πήρε. Δύθηκε, έβγαλε την μπλουζίτσα
1: του. Σαν τον Κωνσταντάρα το φαντάζομαι.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι αυτός. Άφησε τα πραγματάκια του και μπήκε ατάραχο στη θάλασσα ενώ όλοι τον χειροκροτούσαν και βγάζανε βίντεο και φωτογραφίες. Τα βίντεο αυτά ανεβήκαν στα social media και φυσικά αποθεώθηκε ο τύπος. Έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που βγήκε στα social media. Κάποιος έγραψε: Πιανού μπαμπάς είναι αυτός. Αυτός έκλεψε όλο το show. Είναι iconic. Είναι ο κόσμος του και εμείς απλώς ζούμε μέσα σε αυτό. Και είναι όλα αυτά τα υπέροχα σχόλια. Μια χαρά εγώ το βρίσκω. Να σου πω κάτι. Αυτός πήγε, έκανε αυτό που ήταν προγραμματισμένο να κάνει. Αυτοί βρεθήκαν μες στα πόδια του.
1: Πραγματικά είναι ο κόσμος του και εμείς είμαστε όλοι οι υπόλοιποι θεατές.
0: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Να σου πω κάτι. Φαντάσου τώρα να πας εσύ το πρωί για μπάνιο, τι ωραία, τι καλά. Τέλος πάντων, που δεν ακουμπάς το νερό. Έχουμε πάει μαζί για μπάνιο.
0: Εγώ,
1: τι
0: αν
1: έκανε.
0: Δεν πάει Αύγουστος, δεν μπαίνω μέσα.
1: Καλέ, να πω την αλήθεια, ούτε εγώ. Αν και πέρσι μπήκα τον Απρίλιο μέσα στη θάλασσα.
0: Σε ρίξανε μάλλον.
1: Ναι, αλλά σώθηκα. Και μπήκα και σώθηκα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε να παίξουμε και 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για να δούμε, παιδιά, το 11.000 ψάχνουμε.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.
4: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: 92,9 Kiss.

0: Δευτέρα πρωί μας θυμίζει ότι είναι και η Μέλανη Φιώνα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 8:30 ακριβώς, παιδιά. Δεν πιστεύω να μην έχετε ξυπνήσει τώρα. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά.
1: Ζήλε, αν δεν έχετε ξυπνήσει, ελπίζω να σας στοιχιώσω όλους εφιάλτες.
0: Να μας βλέπετε στον ύπνο σας.
1: Σαν δράκουλες που είμαστε και δύο, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Με Δρακουμέλ και η Δρακουμελίνα.
0: Η Δρακουμελίνα. Λοιπόν, να σας πάω τώρα σε έτσι καλοκαίρι, θάλασσα, ομπρέλες, ήλιος, λίγο κρασί, όλα. Σε μια εποχή που η πρόσβαση λοιπόν στις παραλίες και το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, η Σύρος επιλέγει να δείξει έναν εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης και να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα ότι οι παραλίες είναι δημόσιος χώρος, ανοιχτός και φιλόξενος για όλους. Αυτό, παιδιά, είναι μια μάστιγα που μας κατακλείζει κάθε καλοκαίρι.
1: Πραγματικά τώρα, συγγνώμη, αλλά να πηγαίνεις σε μια παραλία φανταστική, εξωτική, στη μέση του πουθενά. Θα πω, μιλήσω για
0: καταρχάς,
1: την Κάπαθο, έτσι.
0: Το να βρεις, ας πούμε, μια παραλία που να μην έχει καταπατηθεί, ας πούμε, και να μην έχει καταστρατηγηθεί, ναι, είναι σπάνιο.
1: Σκέψω ότι έχουν βάλει τώρα και στην Κάρπαθο ξαπλώστρες που πληρώνει σε 20 ευρώ το άτομο. Και είμαι σε φάση. Πού είστε,
0: ηρεμήστε λίγο.
1: Δεν φτάνει που ήρθαμε την Κάρπαθο, πώ θυγεί. Μακριά.
0: Άκου τώρα λοιπόν. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση του εξοπλισμού στις παραλίες του νησιού με στόχο να είναι έτοιμος ως τα τέλη Μαΐου εν ώψη της θερινής περίοδου. Ανάμεσα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις ξεχωρίζει η τοποθέτηση δημοτικών ομπρελών. Σημειώνεται ότι το νησί διαθέτει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο δημοτικών ομπρελών, περί τις 250 παρακαλώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαμβάνουν τη σκιά στις παραλίες χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα φυσικά δίνεται και στην προσβασιμότητα. Ο Δήμος έχει αναπτύξει και συνεχίζει να ενισχύει υποδομές για άτομα με αναπηρία, με διαδρόμους πρόσβασης, αλαξιέρες αμαία, ειδικές τουαλέτες, καθώς και συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που επιτρέπουν σε συμπολίτες μας να επισκέπτονται τη θάλασσα με κινητικές δυσκολίες και να απολαμβάνουν ισότιμα το μπάνιο
1: τους. Να σου πω κάτι. Η Σύρος, εκτός από το ότι είναι ένα φανταστικό νησί,
0: φανταστικό.
1: Γιατί τώρα ας πούμε, εγώ τι ονειρεύομαι, ότι είμαι στο Γυαλισσά εκεί πέρα. Που είναι και σαν γκλίτερ κάτω η άμμος, ναι. Είναι σούρουπο. Τρώω αυτό το φανταστικό φαγητό της Σύρου. Στη Σύρο, όπου και να πας τρως απίστευτα.
0: Ζω, είχαμε πάει ένα καλοκαίρι διακοπές όλοι μαζί εκεί πέρα.
1: Του παραπέντε.
0: Ναι, και είχαμε πάει εκεί πέρα και είχε βουτήξει ένας και είχε βγάλει αχινούς πάνω στα βράχια και τους είχε ανοίξει.
1: Έλα μου τώρα.
0: Και είχαμε φέρει και λεμόνια.
1: Μου το κάνεις γκορ κατευθείαν.
0: Γιατί?
1: Εγώ ένα ντοματοκεφτέ σκεφτόμουν, όχι.
0: Καλέ, αχινούς. Έχεις φάει αχινού ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται μετά.
1: Τι γίνεται? Βγάζει αγκάθια σε μέρη που δεν θα έπρεπε?
0: Όχι.
1: Α, τέλος πάντων.
0: Δημιουργεί έξαψη ο αχινός.
1: Ναι, ότι χρειάζομαι αχινό εγώ για να έχω έξαψη. Λοιπόν, έξαψη τώρα να έχει παίκτρια που έχει κληρωθεί για να παίξει 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Παίκτης είναι.
1: Παίκτης είναι. Ναι. Ο παίκτης, συγγνώμη. Τα βλέπω θολά μετά τους αχινούς, μπερδεύομαι. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, και είμαστε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον παίκτη που σήμερα θα ξεκινήσει η εβδομάδα διεκδικώντας 1000 ολόκληρα ευρώ και συγκεκριμένα το 11ο χιλιάρικο. 10.000 ευρώ, παιδιά, έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Και αυτός είναι ο φίλος Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
1: Τέλεια, εδώ στο μαγαζί, είμαι, κόβω μάρμαρα.
2: Μαρμαράς είσαι.
0: Μαρμαράς είναι ο Αλέξανδρος.
2: Τι μάρμαρο κόβεις τώρα?
1: Καβάλας.
2: Καβάλας, μάρμαρο καβάλας.
0: Εσύ κατάλαβες τώρα τι
2: είναι
0: μάρμαρο καβάλας.
2: Ναι, φυσικά, και κατάλαβα γιατί δραστηριοποιούμε και στον τομέα των μαρμάρων.
0: Μάλιστα.
2: Και να σου πω,
0: αυτό είναι αλήθεια πέρα από την πλάκα.
2: Σε τι έργο θα το βάλεις το μάρμαρο αυτό, ξέρουμε, γιατί έργο προορίζει.
1: Σκάλες, σκάλες, σκάλες φτιάχνουμε.
2: Για σκάλες, μια χαρά.
0: Ωραία.
2: Να σου πω, άμα χρειαστώ για τον τάφο.
0: Σταμάτα, Μαρή, πρωί-πρωί. Ο άνθρωπος ήρθε να πάρει ένα χιλιάρικο, θα το βγάλεις από τη μύτη.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, για να μην σε αφήσω στα πόδια αυτής εδώ, της μαύρης χείρας εδώ πέρα, που θα σε πλημμυρίσει με κατεμιά. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου και είσαι 92,9, γιατί δόθηκαν οι απαντήσεις που θα σε ρωτήσω σήμερα.
1: Α, μια χαρά. Όχι, χθες ήμουν σπίτι όλη μέρα και δεν.
0: Το μια χαρά που
1: κολλάει.
0: Το μια χαρά που κολλάει τότε.
1: Μια χαρά, γιατί θα μπορούσα να την ακούσει.
2: Θα δουλέψει με τον εγκέφαλό του, γι' αυτό μια χαρά.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορος.
1: Ναι.
0: Οπότε να πάρουμε βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, μωρέ, πάμε.
0: Φύγαμε, μωρέ. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αλέξανδρε, ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας?
1: Άγκυρα.
0: Ποιος ήταν ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
1: Επόμενο.
0: Ποιο όργανο του σώματος καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες?
1: Σηκώτη.
0: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
1: Επόμενη.
0: Από ποια πόλη καταγόταν οι Beatles?
1: Ποιος?
0: Οι Beatles.
1: Αγγλία.
0: Ποιος θεός ήταν σιδηρουργός του Ολύμπου?
1: Ήφαιστος.
0: Ποιο είναι το μοναδικό θηλαστικό που δεν μπορεί να πηδήξει?
1: Επόμενη.
0: Ποιος υποδίθηκε τον Iron Man στην ταινία της Marvel?
1: Επόμενη.
0: Πόσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
1: Πέντε.
0: Ποιος έγραψε την ασκητική?
1: Ασκητική.
0: Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας?
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Μπράβο σου.
2: Και είμαστε και πάρα πολύ φίλοι. Γιατί το πρωί και εγώ στον Αργύρι που τις παίζουμε
0: την
2: μαζί.
0: Άγκυρα μου είπε.
2: Του είπα την Άγκυρα και εγώ. Όπως και για το όργανο που καθαρίζει τις τοξίνες, είπα και εγώ το σηκώτη, ενώ είναι το νεφρό.
0: Μάλιστα.
2: Ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ο Στάλιν. Το μυστικό δείπνο, ήταν πολύ μυστικός μάλλον, γι' αυτό δεν το ξέρεις ούτε εσύ, τον ζωγράφισε ο Νταβίντσι. Οι Beatles, δεν τους ξέρεις τους Beatles και θα σε μαλώσω. Ήταν από
1: ξέρω, αλλά δεν ξέρω πού είναι.
2: Από το Liverpool,
0: Αγγλία είπε.
2: Αγγλία είπες, αλλά είναι από το Liverpool, πολύ θέλαμε.
1: Α, έπρεπε να πω πολύ, οκ. Okay.
2: Το μόνο θηλαστικό που δεν μπορεί να πηδήξει είναι ο ελέφαντας.
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, βέβαια. Αλλιώς θα το έλεγα.
2: Ο Άιρον Μαν. Ο Άιρον Μαν ήταν ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και την ασκητική την έγραψε ο Καζαντζάκης.
1: Γενικά πήγα πάρα πολύ καλά.
0: Γενικά έσκησες. Θα έλεγα κάτι άλλο αν δεν ήμασταν στον αέρα του ραδιοφώνου.
2: Έκανες αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ελέφαντας.
1: Βρήκα δύο, ας πούμε. Τι βρήκα εδώ?
0: Βρήκες δύο και ένα εκτός χρόνου. Τρία βρήκες.
1: Ωραία, εντάξει. Τρία καλά είναι.
0: Να σου πω κάτι, είσαι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός, γιατί αξιοποίησες τον χρόνο.
1: Θα κόβω μάρμαρα, θα βάλω τη σκάλα.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, αξιοποίησες τον χρόνο πάρα πολύ καλά. Απλά δεν μας απάντησες οι υπόλοιπες ερωτήσεις. Να σε καλά, καλέ μου. Καλή σου μέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ, για χαρά.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Someone like you, μας λέει υπέροχη Αντέλ εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Κάποιον σαν εσένα θα βρω. Σου εύχομαι τα καλύτερα και άλλα τέτοια ψέματα.
0: Γλυκούλα, τη λατρεύω.
1: Ποιος εύχεται τα καλύτερα?
0: Ετοιμάζει και σιγά σιγά καινούργια τραγούδια. Μας έρχεται η Αντέλα που να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαγωνισμό. Πάμε στο Instagram του Kiss που σας έχω πει 100 φορές να πάτε έτσι, χωρίς λόγο κανένα, σε πρώτη φάση και να πάτε να πατήσετε ένα follow. Και ο λόγος ποιος είναι? Εσείς πατήστε follow να έχετε, γιατί έρχονται διαγωνισμοί συνέχεια, παιδιά, στο Instagram του Kiss για τους ακροατές μας και πραγματικά ο ένας διαγωνισμός ξεπερνάει τον άλλον. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σήμερα συγκεκριμένα λοιπόν σας έχουμε έπιπλα.
1: Σας έχουμε έπιπλα κηρύτσης, παιδιά, και αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss μπορείτε να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή 700 ευρώ,
0: παιδιά,
1: από τα έπιπλα κηρύτσης.
0: 700 ευρώ δωρεπιταγή για έπιπλα.
1: Η εταιρεία κηρύτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα, κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950s style. Μπορείτε φυσικά να δείτε τα έπιπλα στο www.kiritsis.gr και στα καταστήματα στην Αθήνα, την Κηφισιά, τον Άλυμο και το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει ο διαγωνισμός που μόλις σας ανακοινώσαμε στο Instagram του Kiss, Kiss92,9. Βρείτε το λογαριασμό και πατήστε follow, ακολουθήστε τα βήματα και μία δωρεπιταγή 700 ευρώ, παρακαλώ, από τα έπιπλα Κηρύτσης θα γίνει δικιά σας. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 21 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου, που αλλού φυσικά εδώ στο Breakfast Show. 700 ευρώ δωρεπιταγή. Γρήγορα στο Instagram του Kiss πατήστε follow και ακολουθήστε τα βήματα.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον Ερωτική σε 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, Δευτερούλα, 18 Μαΐου και είμαστε αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο της Eurovision, παιδιά, και έχουμε να πούμε πολλά, να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss Couscous.
2: Well, that's just crazy.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέστημα σας άφησε η βραδιά.
3: Με, είμαι να σκάσω.
0: γιατί μωρέ,
3: ξέρεις κάτι.
0: Μια χαρά τα πήγαμε.
3: Εγώ δεν ασχολούμαι με τη Eurovision. Για κάποιο λόγο δεν ασχολούμαι, εντάξει.
0: Γιατί
3: κάθε χρονιά ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μου. Δεν αντέχω, γιατί βλέπω την αδικία που είναι αλήθεια τώρα. Αυτό δεδομένα δεν είναι. Είναι όλα τα θέματα τα γεωπολιτικά που βγάζουν την κατάταξη της Eurovision.
0: Ωραία.
3: Αν και το μπαγκαραγκά. Μπαγκαραγκά. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Συγχαρητήρια στη Βουλγαρία λοιπόν που ήρθε πρώτη τελικά. Ήταν και η νικήτρια του 70ου τραγουδιού διαγωνισμού του τραγουδιού της Eurovision. Να σας πω λοιπόν ότι γύρισε η αποστολή εχθές και ο Γιώργος ο Καπουτζίδης είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Γιώργο και στη Μαρία Κοζάκου για την παρουσίαση.
3: Ήταν φανταστική
0: και κατατοπιστικότατη και με χιούμορ και με όλα. Είπε αυτό ακριβώς που δεν λες να καταλάβεις και εσύ και πολλοί κόσμος. Έτσι είναι η Eurovision.
3: Έτσι
0: ή αποδέξου το και παρακολούθα τι, ή αν όχι, μακριά.
3: Να σου πω κάτι. Υποτίθεται ότι United by Music που γράφει συνέχεια και μας το έχουν κάνει στη μάπα, που μας το έχουν φέρει, δεν είναι αλήθεια.
0: Γιατί, μωρέ.
3: Γιατί αυτό δεν. Αυτό, δηλαδή, θέλουμε να δούμε ένα show το οποίο είναι πραγματικά ένα μουσικό show.
0: Ήταν
3: και ένα πραγματικά
0: ένα μουσικό
3: που
0: show.
3: Δεν επηρεάζεται από καμία. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το θέμα.
0: Μην
3: πραγματικά γιατί με συγχύζει πάρα πολύ.
0: Γκρίνια, μωρέ. Το θέμα είναι ότι.
3: Το
0: θέμα είναι ότι ο Ακύλας δεν βγήκε, ήρθε δέκατος, είναι αξιοπρεπέστατη θέση. Όλοι θέλαμε να βγει ο Ακύλας και όλοι περιμέναμε να βγει ο Ακύλας. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι στοιχηματικές πια κάνουν το παιχνίδι και όλο γίνεται για τα στοιχήματα και για τα χρήματα. Γιατί μας το πλασάρανε πάρα πολύ ωραία τις τελευταίες μέρες. Και εγώ για το μόνο πράγμα που στεναχωριέμαι είναι ότι το παιδί αυτό βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, που δεν είχε κανένα λόγο. Και όπως είπε και η Τάμτα, δεν είχε κανένα λόγο να ζητήσει συγγνώμη, γιατί πολύ απλά τον ψηφίσαμε να πάει. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Τον επιλέξαμε, τον στείλαμε, τα πήγε εξαιρετικά. Άνοιξαν, πιστεύω ότι αυτό το παιδί πραγματοποιεί το όνειρό του και νομίζω ότι μια μέρα που καθόταν και ονειρευόταν, οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί, τον άκουσαν και ξεκινάει μια απίστευτη καριέρα. Με διεθνή αναγνώριση πια, δηλαδή τον ξέρει όλη η Ευρώπη και τον αγάπησε όλη η Ευρώπη και αυτό φάνηκε.
3: Η Βουλγαρία, συγγνώμη, ήταν φανταστική. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και όταν έβλεπα το show πάνω σκηνή, λέω, εντάξει, αν δεν κερδίσει ο Ακύλας, θα να κερδίσει αυτή.
0: Έλληνας πίσω από την επιτυχία της Βουλγαρίας, γιατί ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι στην ομάδα σύνθεσης του κομματιού. Οπότε συγχαρητήρια και στον Κοντόπουλο, που είναι η τρίτη φορά, τρίτη και φαρμακερή που κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση. Και φτάσει μέχρι δεύτερη μέχρι τώρα, με διάφορες συμμετοχές.
3: Η αγαπημένη σου η Αυστραλία ήταν στο νούμερο 4.
0: Ερωτεύτηκα.
3: Η Ντέλτα Γκούντρεμ, να σου πω που την παίζουμε και εδώ στα 92,9.
0: Σοκαρίστηκα με την ιστορία ζωής της. Έχει περάσει καρκίνο. Το έχει μοιραστεί και η ίδια. Η δύναμη που έδειξε αυτή η γυναίκα και μέσα στην ατυχία της έκανε μια επέμβαση στους ιελογόνους αδένες της, λέει, και έχασε την ομιλία της και αναγκάστηκε να ξαναμάθει από την αρχή να μιλάει.
3: Και το δραματικό είναι ότι ξεκίνησε η καριέρα της τόσο δυνατά και μετά κόπηκε μπαμ και γι' αυτό εξαφανίστηκε τόσα χρόνια.
0: Και θα μείνω σε αυτό που είπε και ο Γιώργος και η Μαρία από την εκφώνηση, ότι 10 χρόνια που παρουσιάζουν το διαγωνισμό τραγουδίου Eurovision, καλλιτέχνη με τέτοιο star quality δεν είχαν ξαναδεί. Πραγματικά αυτό το κορίτσι. Το κοντινό της
3: και
0: η ενέργειά της, όλοι την χαρακτηρίσανε σε Σελίν Ντιόν της Αυστραλίας.
3: Να
0: δηλαδή,
3: πούμε και
0: πραγματικά
3: ένα μπράβο στην Κύπρο μας που πήγε. Φάνηκε ότι πέρασε εξαιρετικά. Εντάξει, στις προηγούμενες εμφανίσεις δεν πήγε πολύ καλά, αλλά τώρα νομίζω ότι έδωσε το 100%.
0: Ήταν αγχωμένη και αυτό είναι συγκινητικό για ένα καλλιτέχνη που ανεβαίνει εκεί πάνω και συνειδητοποιεί πόσο μεγάλο πράγμα ήταν αυτό. Και μπράβο της, τα κατάφερε, το έφερε εις πέρας. Έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό και η Αντιγόνη. Και μπράβο και συγχαρητήρια και στην Κύπρο. Και να πούμε ότι ραντεβού του χρόνου.
3: Ναι.
0: Τον 71ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision στη Βουλγαρία, και εδώ δίπλα. Όποιος θέλει θα πάρει τα μάξι του να πάει.
3: Θα βάλουμε και βενζίνη και που είναι πιο φτηνά. Και να σου πω, που ξέρεις, μπορεί του χρόνου στη Eurovision να πάει κάποιος πολύ κοντινός ο άνθρωπος.
0: Ποιος θα πάει, Μαρία?
3: Δεν ξέρω. Ιδέες ρίχνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Delta Goodrem και Lost Without You. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει τη σύνδεση, ποια ήταν αυτή η πανέμορφη Αυστραλιανή που εκπροσώπησε την Αυστραλία στη Eurovision.
0: Την βρήκα στα social media, την ακολούθησα παντού. Δεν καταλαβαίνεις τι έχω πάθει εγώ με την Delta Goodrem.
3: Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά. Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί. Χρήστα, βουλθά, ενέκεια.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τάκης και Μπούπης.
11: Μπούπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε.
12: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
11: Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 6 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι Δευτερούλα, είναι 18 Μαΐου και σας έχω κάποια νεάκια εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, γιατί το καλοκαίρι πλησιάζει και είμαι σίγουρος ότι σκέφτεστε τα νησιά, τις ακρογιαλιές και τις αμμουδιές. Και να σας πω και κάτι, καλά κάνετε και τα σκέφτεστε. Γιατί μπορείτε να κλείσετε τώρα ακτοπλοϊκά με έκπτωση, αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Και πώς τα βρίσκετε αυτά τα κουπόνια? Πανεύκολα. Μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκετε αυτή αλλά και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. ΔΕΗ My Rewards Coupons λοιπόν.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, καλά μου παιδάκια, σήμερα ο καιρός, ανοίξτε το παράθυρο να δείτε, μέχρι να δω κι εγώ. Λοιπόν, καλός είναι. Είναι
2: ήλιο, έχει έξω για την ώρα.
0: Είναι ήλιος για την
2: αλλά
0: ώρα.
2: Έχει δροσίτσα.
0: Έχει δροσίτσα, γιατί και όντως η θερμοκρασία σήμερα στο πικ της θα φτάσει εκεί, 23-24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήρθα, καλό καλοκαίρι σήμερα, ντυμένη.
0: Μια χαρά.
2: Με το σορτσακάκι μου, το κοντομανικάκι μου.
0: Πολύ ωραία, την κυλίτσα έξω, τα μπουτάκια έξω.
2: Τι
0: όλα
2: να κάνω, για σένα τα κάνω, για να σε δελεάσω.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, είναι παιδιά μια πολύ ωραία θερμοκρασία το 23-24, εκεί δηλαδή με στη διάρκεια της μέρας με έναν ωραίο ήλιο. Βέβαια το μεσημεράκι κατά τις 2-3 η ώρα δείχνει κάποιες τοπικές νεφοσούλες, αλλά μη μασάτε, μια χαρά θα είναι.
2: Τώρα βέβαια δεν έχω και τα καλύτερα νέα να σας πω εγώ, η τροχονόμος Βαρβάρα, για τους δρόμους της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει αρκετή κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Να σας πω ότι η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι τη Μεταμόρφωση και εκεί ο κόμβος στη Μεταμόρφωση τα βλέπει πάρα πολύ δύσκολα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο η Κηφισία στην άνοδο είναι άστα να πάνε. Η κάθοδος έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του γυροκομείου. Να σας πω επίσης ότι κέντρο τώρα, Συγκρού, από το ύψος Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόης χάλι και μέχρι το κέντρο, και η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι, μιλάμε, εμπλοκή τελείως. Να σας πω επίσης ότι Βασιλής Σοφίας στην κάθοδό της είναι και αυτή αρκετά δύσκολα και γενικά, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δυναμώστε λοιπόν το ραδιοφωνό σας, γιατί πιο 90's του Now επιτυχίες είναι εδώ στον Kiss 92,9 και εμείς εδώ επίσης για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Α, έκανα και πείμα.
1: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Καλά μας τα πει η Cindy Lauper, τα κορίτσια. Θέλουν απλά να περνάνε καλά. Girls just wanna have fun, λοιπόν. Εδώ στο 92,9.
1: Τι έχει πει αυτή, αυτά. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο οι δύο-δυο.
0: Με ένα μυστικό. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα τι γίνεται παγκοσμίως και γιατί πιστεύω ότι οι influencers είναι η πηγή του κακού. Είναι ο Σατανάς ο ίδιος, παιδάκι. Και στο λέω εκ των έσω τώρα, έτσι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια νέα τάση στην Αμερική, φυσικά, που έχουν τον Τραμπ, που δημιουργείται ένα δυστοπικό τοπίο. Δηλαδή, έχουν απαγορευτεί αμβλώσεις, διάφορα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι διάφορες influencers έχουν αρχίσει και προμοτάρουν ένα νέο τρόπο ζωής, το να μην κάνουν τον έρωτα.
1: Α?
0: Να μην συνουσιάζονται.
1: Κόβεται το σεξ, δηλαδή, και εκεί.
0: Εκεί πάει, ότι κόβεται το σεξ, σου λένε. Βγαίνουν δημόσια και λένε ότι εγώ θέλω να είμαι αγνή, θέλω να είμαι αυτό, θέλω να είμαι εκείνο.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Θέλω να κάνω.

0: Οικογένεια, θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να κάνω παιδιά, θέλω να είμαι πιο τέτοιο στην οικογένεια. Αν περίμενε και σου βγαίνουν δημόσια και λένε ότι εγώ το έχω κόψει και παροτρύνουν και άλλες γυναίκες να το κάνουν αυτό.
1: Για μια παρένθεση εδώ. Κατάλαβα.
0: Γιατί ρε παιδί μου, θέλουν να κάνουν μια ζωή πιο αφοσιωμένη σε αυτό που λέμε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Τι αναιρεί το ένα το άλλο, δεν κατάλαβα. Άμα παντρευτείς, κάνε τον έρωτα με τον άντρα σου.
0: Ναι, εγώ σου λέω γενικότερα. Δεν μπορείς. Εσύ, Αργύρη, συγγνώμη τώρα, θεωρείς και εσύ φυσιολογικό αυτό που κάναμε παλιά και εδώ στην Ελλάδα, το ότι βρίσκαμε έναν άντρα, τον παντρευόμαστε με το ζόρι για να.
1: Φυσιολογικό για να ανθίσει το λουλούδι μας. Ο καθένας για τον εαυτό του. Δεν θα πω εγώ ότι είναι φυσιολογικό, αλλά δεν καταλαβαίνω τον παραλληλισμό το λέω.
0: Είναι ο αντίστοιχος παραλληλισμός, ρε παιδί μου.
1: Και γιατί το λένε οι influencers αυτό.
0: Κρατήσουν την αγνότητά τους. Γιατί μάλιστα. Στην Αμερική τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη στροφή, τέλος πάντων.
1: Κρατήστε τη
0: ρε κορίτσια. Και θέλω να σου πω ότι βγαίνουν τα κορίτσια αυτά και λένε αυτό. Εν τω μεταξύ, μια παρένθεση εδώ. Και εγώ σου έχω πει 1 εκατομμύριο φορές ότι κόβω το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Αλλά μια χαρά εδώ το έχω το τσιγάρο.
1: Για το τσιγάρο, είναι η παρότανση αυτή.
0: Όχι. Α. Είναι στο ότι ρε παιδί μου, άλλα λένε τα αυτιά μου. Άλλα λέει
1: η φιά μου,
0: άλλα ακούν τα αυτιά μου. Αυτό, τέλος πάντων.
1: Η φιά σου τι κάνει, γιατί το τσιγάρο δεν βλέπω να το κόβει.
0: Η φιά μου θέλω να σου πω ότι έχει φύγει από τη ζωή.
1: Τέλεια.
0: Εδώ και κάποια χρόνια. Οπότε θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μην την πιάνεις στο στόμα. Και έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των γυναικών που λένε ότι δεν ανθίζει το λουλούδι τους.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω, παιδιά, απολαύστε τη ζωή τώρα. Απολαύστε τη.
1: Όπως νομίζει ο καθένας, δεν θα πούμε εμείς τώρα τι θα κάνει ο καθένας. Ό,τι νιώθει ο καθένας, σας κάνει. Και το λουλούδι του, ας το βάλει σε ό,τι βάζω θέλει να ανθίσει.
0: Συμφωνώ. Και να σας πω και κάτι, μην καταπιέζεστε. Τώρα, επειδή διάφορα πράγματα γίνονται. Άμα δεν θέλετε να το κάνετε, εννοείται μην το κάνετε. Πραγματικά.
1: Και μην ακούτε τις influencer. Βασικό. Αυτό. Κάντε ό,τι σας φωτίζει ο Θεός. Ειλικρινά. Και ό,τι θέλει η ψυχούλα σας. Influencers να πάνε σπίτια τους.
0: Αυτό. Άρα πάμε σπίτια μας και εμείς οι δύο, ε.
1: Εσύ είσαι influencer.
0: Και εσύ είσαι και.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός.
0: Είσαι και. Ναι, και εγώ είμαι ραδιοφωνική παραγωγός. Άμα το πάρεις έτσι. Και εσύ είσαι και influencer. Ας μην μιλήσω. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Your Eyes από The Weeknd εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τσούκου λοιπόν, να το πήγε 9 και 20. 9 και 20 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νάου επιτυχίες. Και παιδιά, τώρα θα σας μιλήσω για τη συνέπεια, για το χρόνο.
1: Είμαστε συνεπείς και δύο στην ώρα μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είμαστε και δύο Άγγλοι.
0: Είναι από τα καλά μας.
1: Μη σου πω ότι είμαστε και μία ώρα νωρίτερα εκεί που πρέπει να είμαστε.
0: Συμφωνώ και αδίκως, γιατί κανένας άλλος.
1: Κανένας δεν είναι τυπικός.
0: Οι ψυχολόγοι λοιπόν συμφωνούν ότι όσοι χρησιμοποιούν, σου λέει, αναλογικά ρολόγια, με δείκτες δηλαδή, έχουν μεγαλύτερη αίσθηση καθήκοντος, συνέπειας στην ώρα και περισσότερη υπευθυνότητα. Αυτή η έρευνα έρχεται από πανεπιστήμιο λοιπόν αυτό και οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επιλογή ενός κλασικού ρολογιού μπορεί να συνδέεται με πιο οργανωμένο και πειθαρχημένο τρόπο ζωής, σου λέει. Αντίθετα, οι χρήστες ψηφιακών ρολογιών και smart συσκευών εκτίθενται πιο συχνά σε συνεχή πληροφορία, γεγονός που μπορεί να ενισχύει την απόσπαση προσοχής και την αίσθηση υπερδιέγερσης.
1: Ναι, γιατί στο smartwatch δεν βλέπεις την ώρα, βλέπεις τι μηνύματα σου στείλανε, τις ειδοποιήσεις από το Instagram, τις ειδοποιήσεις από αυτό.
0: Θα σου πω κάτι, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι βλακίες, γιατί το να είσαι συνεπής ή ασυνεπής είναι στον άνθρωπο.
1: Συμφωνώ.
0: Ξέρω, έχω φίλοι και φίλοι, είναι φίλοι καρδιακοί, τη λατρεύω, την αγαπώ. Αλλά έχει ένα θέμα. Όλοι μας έχουμε τα κουσούρια μας. Εκείνη έχει ένα θέμα. Είναι ο άνθρωπος που όταν έχεις ραντεβού θα της πεις επίτηδες.
1: Μία ώρα νωρίτερα.
0: Δύο ώρες νωρίτερα.
1: Δύο ώρες.
0: Ναι, ναι, είναι αυτή τη συνωμοταξία. Όταν την πρωτογνώρισα, κόντεψα να με κραγεί ο εγκέφαλος. Γιατί με αυτή τη φίλη έχουμε συνεργαστεί κιόλας, συνεργαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Όταν το πήρα απόφαση και κατάλαβα, κατανόησα, μπήκα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου και είδα ότι δεν το κάνει επίτηδες. Να μην το παίρνω προσωπικά. Είναι έτσι. Το αποδέχτηκα και πήγαμε παρακάτω και τη λάτρεψα ακόμα και γι' αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Καλέ, δεν έχω εγώ ένα φίλο, ο Δημήτρης, ο γνωστός μας, ο Δημήτρης, ο οποίος του λες μια ώρα και έρχεται 5 ώρες μετά. Έχω πάει να τον πάρω και να πάμε στο αεροδρόμιο και του χτυπάω τα κουδούνια και μου λέει δύο λεπτά κατεβαίνω και κατέβηκε μετά από ένα 20 λεπτό.
0: Εγώ αντίθετα, παιδιά, που δεν φοράω ρολόγια στα χέρια γενικά.
1: Έχεις ένα ρολόι στον εγκέφαλό σου.
0: Εγώ είμαι του παρατέταρτο. Δεν είμαι ούτε καν του παραπέντε. Είμαι του παρατέταρτο και μη σου πω όταν είναι και κάτι που το περιμένω πολύ. Μια συνάντηση, μια δουλειά ή ένα ραντεβού που το περιμένω πολύ και έχω αγωνία, μπορεί να είμαι του και μισή πριν.
1: Ναι, και εγώ το κάνω αυτό.
0: Έχω τρομερό θέμα και φυσικά το πληρώνω με αίμα γιατί δυστυχώς.
1: Κανείς δεν είναι συνεπής.
0: Καλύτερη περίπτωση, όλοι είναι το ακριβώς. Επομένως, είτε από παραδέκα είτε από παρατέταρτο, νιώθω μια απίστευτη και αφόρητη μοναξιά.
1: Το ακριβώς, δεν έχω γνωρίσει πολλά άτομα στη ζωή μου.
0: Υπάρχουν.
1: Και έχω γνωρίσει πολύ κόσμο.
0: Πιο πολλά είναι το ακριβώς παρά του.
1: Εγώ του και 5 και 10 που αυτό μπορεί να με στείλει.
0: Το και 5 τρώγεται γιατί το 4 είναι ακαδημαϊκό. Είναι από το.
1: Ναι, ναι, τέτοιο. Που είμαστε και εγώ.
0: Εσείς λοιπόν τι είστε, για στείλτε εδώ να δω οι ακροατές του Kiss 92,9 είναι συνεπείς ή ασυνεπείς. 6942-929-929 στο Viber τώρα.
1: Και πάμε να ακούσουμε Λέλο, Λολέ, Λολέ, Λέλο, Λολέ, Λολέ, Σακύρα, Whenever, Wherever.
0: Λολά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Θυμάμαι να είμαι στο δημοτικό, να βλέπω μουσικό κανάλι, να παίζει αυτό το τραγούδι, να έχω βάλει τηλεόραση στο τέρμα και να ουρλιάζω και να βλέπω τη Σακύρα, να βλέπω το βίντεο κλιπ και να είμαι σε φάση Παναγία μου, τι εθέριο πλάσμα είχε, είναι αυτό, είναι φανταστική.
1: Είχε ζαλιστεί τότε το σύμπαν με τους γοφούς της Σακύρα, μέχρι και ο Κοέλιο έχει μιλήσει.
0: Αλήθεια.
1: Άντε
0: καλέ τον Κοέλιο. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραία νεάκια που μας έρχονται από τον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Πειραιάς είναι ένας τόπος με ενσυναίσθηση, έχει ζήσει την προσφυγιά του, έχει αγκαλιάσει την προσφυγιά, τον αγαπάμε πολύ τον Πειραιά. Είμαι από εκεί.
1: Είσαι και από εκεί, εσύ.
0: Είμαι και από εκεί. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχουν βγει, έχουν δημιουργηθεί νέοι κοινωνικοί πολυχώροι για ευάλωτες ομάδες. Μιλάμε για κομμωτήρια, για αστέγους, πλυντήρια.
1: Έλα, εσύ.
0: Αμέ, το κοινωνικό κομμωτήριο λοιπόν και πλυντήριο είναι στην Ομυρίδου Σκυλίτση 19. Μετά έχει δωρεάν υπηρεσίες εκεί προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας σε αστέγους, απόρους και οικονομικά ευαλώτους φοιτητές. Να σου πω μετά ότι είναι και πολυχώρος ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής αρρωγής βασιλικών 7 στα Καμίνια, στην παλιά μου τη γειτονιά, πολύ ωραία είναι και εκεί. Και μετά είναι και ένας ειδικά διαμορφωμένος όροφος φιλοξενίας για συγγενείς και συνοδούς ασθενών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας της ΚΟΔΕ.
1: Μπράβο στον Πειραιά, θα πω εγώ, και να, στα βήματα αυτά να περπατήσουν και άλλες, έτσι, όχι μόνο περιοχές της Αθήνας, αλλά να ακούει και η υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Να ξεκινήσουμε και με τις περιοχές της Αθήνας, να φτάσουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και να σου πω και ότι οι εφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε βασικές παροχές όπως κλινοσκεπάσματα, ρεύμα, νερό και χώρους υγιεινής, ενώ θα παρέρχεται παράλληλα και ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Μπράβο και πάλι, πραγματικά. Μπράβο στον Πειραιά. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 9.30 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, το Γρηγόρη. Δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάσαμε αρκετές φορές, γιατί είναι ακραία, παιδιά.
1: Και όμως ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80, παιδιά. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμογέλα, έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι και τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες, ο επόμενος είναι κερασμένος από το Γρηγόρη. Είναι ακραίο λοιπόν και είναι στο Γρηγόρη. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
0: Πώς θα πορευτεί η ημέρα και η εβδομάδα και ο μήνας και η ζωή όλη, χωρίς άστρα. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Χιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
4: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
5: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
4: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 92,9.

0: The first time από Νταμιάνο Ντέιβιτ, λοιπόν, ακούμε. Και θέλω να σου πω, εδώ στο Kiss 92,9, φυσικά, πού αλλού, παρέα με τις πιο 90's του Νέα Επιτυχίες. Θέλω να σου πω ότι το Σάββατο βράδυ έβλεπα την Eurovision μαζί με μια φίλη, την Έφη, πολύ καλή μου φίλη, η οποία σε όλη τη διάρκεια της Eurovision περνούσαν οι χώρες από μπροστά, τραγουδάγανε κανονικά και έλεγε σαν τον Νταμιάνο μου κανένα. Σαν τον Νταμιάνο μου κανένα.
1: Βέβαια, ήταν ένας κοντήθηκε σαν τον Νταμιάνο.
0: Ναι, εκεί έγινε έξαλλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή ψηφίζαμε κιόλα εμεί, του βάλε ένα. Γιατί αντιγράφει τον Νταμιάνο τη. Θέλω να πω ότι έχει στιγματίσει κόσμο τον Νταμιάνο και η συμμετοχή του στην Eurovision με τι μάνε.
1: Καλημέρα. Θεά, δεν θα μα ακούει, θα κοιμάται τώρα, αλλά την καλημέρα μα.
0: Σαν τον Νταμιάνο κανεί. Τέσσερι ώρε κράτησε το show. Τέσσερι ώρε άκουγα σαν τον Νταμιάνο κανεί.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να μάθουμε.
1: Πάμε να μάθουμε. Αχ, θα μάθουμε.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Ξέρετε ότι στην Αγγλία υπάρχει λεωφορείο που χρησιμοποιεί καύσιμα. Για καύσιμα, μάλλον, περιττώματα.
1: Τι εννοείς?
0: Ακού. Το πρώτο λεωφορείο κοπράνων του Ηνωμένου Βασιλείου, εκεί στην πατρίδα σου, γνωστό ως Biobus, τέθηκε επίσημα σε τακτική λειτουργία το Μάρτιο του 2015. Το όχημα 40 θέσεων κινείται με βιομεθάνιο που παράγεται από την επεξεργασία ανθρώπινων λιμάτων και απορριμμάτων τροφίμων που δεν είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Πώς θα ήταν άλλωστε,
1: τέλος πάντων. Αυτό που λες, καταναφάς. Εκεί είναι, δεν μπορείς.
0: Το αέριο παράγεται στο εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων του Bristol στο Avonmouth μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται αναερόβια χώνευση, κατά την οποία τα βακτήρια αποσυνθέτουν την οργανική ύλη σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο.
1: Και ρίχνουνε.
0: Μία μόνο γεμάτη δεξαμενή που αποθηκεύεται σε φιάλες στην οροφή του λεωφορείου επιτρέπει στο όχημα να διανύει ως και 300 χιλιόμετρα. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι πρέπει να.
1: Αργυρί.
0: Για να πας 300 χιλιόμετρα.
1: Συγγνώμη, για στη δική μου περίπτωση, εγώ νομίζω ότι το έχω. Μία φορά τη μέρα πηγαίνω, διαμίζω μία φιάλη.
0: Και η απάντηση έρχεται αμέσως. Μία δεξαμενή καυσίμου ισοδυναμεί με τα ετήσια απόβλητα που παράγουν περίπου 5 άτομα. Σε σύγκριση με τους τυπικούς κινητήρες δίζελ, το Biobus παράγει περίπου 20 με 30% λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα και 80% λιγότερο οξύδιο του αζότου.
1: Και 100% βρωμιά από...
0: Ήθελα να ρωτήσω, η εξάρτηση τι βγάζει?
1: Φεύγει κλά.
0: Φύγε.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, παρέα με τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Μας αρέσει που καθόλου το πρωί μας στέλνετε τα μηνύματά σας και δηλώνετε έτσι έντονα την παρουσία σας. Και πάμε λοιπόν, γιατί σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, είναι μια μέρα που φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε αποφάσεις. Η μέρα δίνει έμφαση στις προσωπικές σχέσεις, στις επαγγελματικές συνεργασίες, αλλά και στις μικρές καθημερινές κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή μας προς το καλύτερο. Συγκεκριμένα τώρα, πάμε αναλυτικά, φίλε Κριέ, στα επαγγελματικά μια συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί πιο θετικά από όσο περιμένεις, αρκεί να αποφύγεις τον παρορμητισμό. Στα προσωπικά, κάποιος φαίνεται πρόθυμος να σε πλησιάσει περισσότερο.
1: Αύριο μου, η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς περισσότερο με την προσωπική σου ισορροπία και να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε πιέζουν ψυχολογικά. Στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Φίλε Δίδυμε, η διάθεσή σου σήμερα ανεβαίνει και μπορείς να πείσεις τους άλλους πιο εύκολα με τα επιχειρήματά σου. Στα επαγγελματικά τώρα, μια συνεργασία φαίνεται να αποκτά καλύτερες προοπτικές, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει μια πρόταση που θα σε βάλει σε σκέψεις.
1: Καρκίνε μου, η μέρα σε βοηθά να βάλει σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα που σε είχαν κουράσει το τελευταίο διάστημα. Στα επαγγελματικά είναι πιθανό να υπάρξει μια σημαντική εξέλιξη που θα σε κάνει να δεις διαφορετικά μια συνεργασία ή ένα στόχο.
0: Φίλε Λιοντάρη, η Δευτέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και αρκετές υποχρεώσεις, όμως παράλληλα σου δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσεις μέσα από τις ικανότητές σου. Στα επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί υπέρ σου και να ανοίξει νέες προοπτικές.
1: Παρθένε μου, η μέρα σου ζητά να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο και τις υποχρεώσεις σου, καθώς αρκετά ζητήματα απαιτούν άμεση προσοχή.
0: Φίλε Ζυγέ, στα επαγγελματικά η διπλωματία και η ευγένειά σου λειτουργούν υπέρ σου και σε βοηθούν να πετύχεις καλύτερες συμφωνίες. Στα αισθηματικά τώρα η μέρα ευνοεί τις εξομολογήσεις.
1: Σκορπιέ μου, η μέρα σε οθεί να πάρεις αποστάσεις από πρόσωπα και καταστάσεις που σου δημιουργούν ένταση ή αβεβαιότητα.
0: Φίλε Τοξότη, έντονη ανάγκη για ελευθερία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Η διάθεσή σου βελτιώνεται και μπορείς να δεις πιο αισιόδοξα ακόμα και καταστάσεις που σε είχαν απογοητεύσει.
1: Εγώ κερέ μου, η μέρα απαιτεί σοβαρότητα και συγκέντρωση, καθώς αρκετές υποχρεώσεις χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.
0: Φίλε Υδροχόη, και ζωή, σκέψεις, ιδέες και διάθεση για αλλαγές που μπορούν να ανανεώσουν την καθημερινότητά σου κυριαρχούν. Στα επαγγελματικά, η δημιουργικότητά σου σε βοηθά να ξεχωρίσεις και να προσεγγίσεις διαφορετικά μια κατάσταση που σε προβλημάτιζε.
1: Αμήν. Ιχθύς μου, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό, αλλά αποφασισμένο να προστατεύσεις όσα έχουν πραγματική αξία για σένα.
0: Αυτές ήταν οι σημερινές προβλέψεις για τα ζωδιάκια μας, παιδιά. Καλά τα βλέπω τα πραγματάκια. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα, για να δούμε πώς θα πάει μόνο. Ας μην είμαστε γρουσούζιδες όμως, ας ακούσουμε τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες μόνο εδώ, στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Με αυτά και μετά, λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας και στο τέλος, μάλλον, και της σημερινής μας εκπομπής. Δευτερούλα σήμερα, 18 Μαΐου, ήταν το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέν.
0: Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για να παραδώσουμε τη σκυτάλη και το μικρόφωνο του Kiss 92,1 στην υπέροχη, την μοναδική, την αλαβάστρινη Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Σαν άγαλμα είναι, σαν άγαλμα.
0: Που έρχεται να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες για 92 ολόκληρα λεπτά μουσική χωρίς διαφημίσεις και παρέα φυσικά με το Kiss Fuel Pass.
1: Το Kiss Fuel Pass, λοιπόν, θα σας δώσει καύσιμα των 50 ευρώ από την Ελλήν και εσείς μπορείτε να απολαύσετε έναν κόσμο προνομίων με το πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραμμα επιβράβευσης, το Ελλήν App Επιβράβευση. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης Ελλήν έχεις πραγματική επιβράβευση σε κάθε αγορά σου αφού κερδίζεις δωρεάν επιταγή 5 ευρώ συλλέγοντας μόνο 500 πόντους από καύσιμα Crystal.
0: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, λοιπόν, και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα στο Kiss Drive Time δίνουν από μία δωρεάν επιταγή 50 ολόκληρων ευρώ το Kiss Fuel Pass για τα καύσιμα της εβδομάδας σας. Συντονιστείτε, λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι για να τα διεκδικήσετε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα Dan, που φυσικά θα είμαστε εδώ στο μικρόφωνο του Kiss 92,1 για να σας κρατήσουμε και πάλι την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Πάμε να ακούσουμε πόσο αστείοι είμαστε εδώ στο 92,1 στο Breakfast Show.
0: Να περάσετε υπέροχα, φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Καλημέρα, Ήρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ήρα, εσύ από ποιους είσαι, από τους ακατάστατους ή από τους τακτοποιημένους?
3: Από τους ψυχαναγκαστικούς.
0: Αυτό το έχεις πάντα, δηλαδή και σαν παιδάκι.
3: Επειδή έχω πολλές αδερφές, εάν οι αδερφές μου ανοίξουν την τουλάπα, βγάλουν μια κρεμάτα και την ξαναβάλουν, επειδή ξέρω ακριβώς που τα έχω, το έχω καταλάβει. Εγώ είμαι από αυτούς, παιδιά. Όχι σε υπερβολικό βαθμό, γιατί ζω μόνη μου.
0: Συγγνώμη.
3: Σας εύχομαι να είστε πάντα τόσο χαρούμενοι, τόσο ευδιάθετοι, να φτιάχνετε τη διάθεση.
1: Λοιπόν, εγώ που λέω την αληθινή κίνηση και όχι μπαρούφες από το κεφάλι μου.
0: Α, μου λες την αληθινή κίνηση.
1: Την αληθινή λέω, έλα εδώ να δεις το χάρτη.
0: Είσαι ρε τροχονόμα.
1: Έλα εδώ να δεις το χάρτη, τροχονόμα είμαι. Από μια παλιά ελληνική ταινία που έκανε ο Ψάλτης τον τροχονόμο.
0: Λοιπόν, τροχονόμο Βαρβάρα.
1: Αυτή, η τροχονόμος Βαρβάρα. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη μεταμόρφωση.
0: Μοιάζεις κιόλας.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ήθελα να μου κάνεις τέτοια εξπόζη.
0: Γεια σας, παρακαλώ, γκουγκλάρετε το Στάθη Ψάλτη σαν τροχονόμο Βαρβάρα. Είναι η ίδια η ζωή σας, παρακαλώ.
1: Άσε μας, Διαρχήρια.
0: Αλέξανδρε, ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας?
4: Άγκυρα.
0: Ποιος ήταν ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
4: Επόμενο.
0: Ποιο όργανο του σώματος καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες?
4: Σηκώτη.
0: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
4: Επόμενο.
0: Από ποια πόλη καταγόταν οι Beatles?
4: Αγγλία.
0: Ποιος θεός ήταν σιδηρουργός του Ολύμπου?
4: Ήφαιστος.
0: Ποιο είναι το μοναδικό θηλαστικό που δεν μπορεί να πηδήξει?
4: Επόμενο.
0: Πόσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
4: Πέντε.
0: Ποιος έγραψε την ασκητική?
4: Ασκητική.
0: Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας?
4: Κωνσταντινούπολη.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Μπράβο σου.
1: Και είμαστε και πάρα πολύ φίλοι. Γιατί το πρωί και εγώ στον Αργύρη που τις παίζουμε μαζί, του είπα την Άγκυρα και εγώ, όπως και για το όργανο που καθαρίζει τις τοξίνες, είπα και εγώ το σηκώτη ενώ είναι το νεφρό. Στη Σύρο, όπου και να πας τρως,
0: απίστευτα.
1: Απίστευτα.
0: Ζω, είχαμε πάει ένα καλοκαίρι διακοπές όλοι μαζί εκεί πέρα.
1: Του παραπέντε.
0: Ναι, και είχαμε πάει εκεί πέρα και είχε βουτήξει ένας και είχε βγάλει αχινούς πάνω στα βράχια και τους είχε ανοίξει.
1: Έλα μου τώρα.
0: Και είχαμε φέρει και λεμόνια.
1: Μου το κάνεις γκορ κατευθείαν.
0: Γιατί?
1: Εγώ ένα ντοματοκεφτές σκεφτόμουν, όχι.
0: Καλέ, αχινούς. Έχεις φάει αχινό ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται μετά.
1: Τι γίνεται? Βγάζεις αγκάθια σε μέρη που δεν θα έπρεπε?
0: Όχι.
1: Α, τέλος πάντων.
0: Δημιουργεί έξαψη ο αχινός.
1: Ναι, ότι χρειάζομαι αχινό εγώ για να έχω έξαψη.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Στην Premier League, η πρωτοπόρος Arsenal συναντά την Burnley. Στο τένις, συνεχίζεται το ATP 500 στο Αμβούργο που ξεκίνησε εχθές και θα ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου. Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου το γαλλικό Open του 2026, ένα τουρνουά τένις Grand Slam που θα διεξαχθεί στο Stade Roland Garros στο Παρίσι με συμμετοχή Ελλήνων αθλητών όπως ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γαλλικό Open του 2026 θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται επόπτες γραμμών σε αντίθεση με τα άλλα τουρνουά Grand Slam, τα οποία έχουν υιοθετήσει την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων για τις γραμμές.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
17: Η Spice Girls.
16: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
18: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
19: Καλώς τους μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και μόλις προσθέθηκαν καινούργια του ντουλί στο πρόγραμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9. Πάμε να διανύσουμε ακόμα μία εβδομάδα παρεούλα με όλες τις επιτυχίες 90's Now και φυσικά εδώ στο Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τις επόμενες 2 ώρες και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Στη συνέχεια θα ρίξουμε έτσι μια ματιά όπως κάνουμε κάθε πρωί στην κίνηση στους δρόμους Αθήνας. Δευτέρα σήμερα, πανικός έξω στους δρόμους. Έχουμε και απολογισμό Eurovision. Φυσικά έχουμε και Kiss Fuel Pass σήμερα. Έχουμε και 92 λεπτά μόνο επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα έχουμε και J-Lo, Ain't It Funny.

Είστε στο 92,9 και σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας, 18 Μαΐου και ακούτε το Kiss at Work, στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρεούλα έως τις 12 το μεσημέρι και ήρθε η ώρα τώρα αυτή, 10 και 15 και 16 πρώτα λεπτά, να βγούμε έξω στους δρόμους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το χάλι, θα πω, που γίνεται από νωρίς το πρωί.

0: είναι μποτιλιαρισμένος όλος ο Κηφισός, κλασικά από ψηλά, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο και στα δύο ρεύματα. Πολύ σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν εκεί οι οδηγοί από πολύ πρωί. Επίσης, κινησούλα θα βρούμε και στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού, στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς Φιλοθέη. Βλέπω που αλλού, στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στον Σκαραμαγκά. Που αλλού βλέπω, στην παραλιακή προς Πειραιά, κυρίως στο ύψος εκεί του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά, και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Φυλής, στον κόμβο της Φυλής έως και μέχρι την Κηφισίας, παιδιά, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν, ακούστε, τα 45 λεπτά. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει κάθε πρωί στην Κηφισίας. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Υπομονή και όλα θα γίνουν καλά, γιατί τώρα ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είστε έτοιμοι λοιπόν να κρατήσετε σημειώσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show. Λοιπόν, η απάντηση στην τρίτη ερώτηση είναι Όλυμπος. Και εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε Benson Boone και Beautiful Things, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είστε στα 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's του νέα επιτυχίες. Πριν πάμε να παίξουμε για το Kiss Fuel Pass που δίνουμε καθημερινά εδώ από τον Kiss και την Ελλήν, θέλω να σας πω ότι αν σκέφτεστε ότι το σπίτι σας θέλει μια έτσι μικρή ή και μεγάλη ανανέωση, αυτό που θα σας πω τώρα θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει ένα σούπερ διαγωνισμό στο Instagram του Kiss και το δώρο είναι πραγματικά, πώς να το πω, wow. Σας δίνουμε τη δυνατότητα λοιπόν να κερδίσετε μία δώρο επιταγή αξίας 700 ευρώ από τα έπιπλα Key Riches, μία εταιρεία με ιστορία από το 1950 που σχεδιάζει και δημιουργεί χειροποίητα έπιπλα υψηλής αισθητικής από κλασικά μέχρι και μοντέρνα, minimal, αλλά και μοναδικές custom κατασκευές με χαρακτήρα. Έτσι, ό,τι θέλετε εσείς. Το μόνο που έχετε λοιπόν να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, να δηλώσετε συμμετοχή και μπορεί η επόμενη αλλαγή στο σπίτι σας να είναι on us. Ο νικητής, να σας πω πώς θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Breakfast Show και τώρα ήρθε η ώρα αυτή που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν, γιατί να σας πω την αλήθεια, θα σας την πω. Είναι μια τεράστια βοήθεια αυτή που σας δίνει ο Kiss, να τα λέμε αυτά. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, δύο τυχεροί κάθε μέρα κερδίζουν, διεκδικούν θα πω καλύτερα, ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Το μόνο που έχετε λοιπόν να κάνετε είναι να ακούτε προσεκτικά τους αριθμούς που παίζουμε καθημερινά. Με αυτούς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους σημερινούς τρεις αριθμούς που ψάχνουμε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 009.
0: Λοιπόν, αν τελειώνει η πινακίδα σας με 009, τι έχετε να κάνετε? Έχετε 5 λεπτά για να με καλέσετε στο 2 10 80 5000. Πρέπει να είστε κάτοικος Αττικής. Το όχημα για το οποίο ψάχνουμε και μιλάμε, που τελειώνει η πινακίδα 009, να είναι στο όνομά σας. Οπότε τα 5 λεπτά έχουν ήδη ξεκινήσει. Σας περιμένω να δω εάν υπάρχει σημερινός νικητής για το Kiss Fuel Pass. Συνεχίζουμε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, ακούμε η Money You'll Never Know και είστε πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο ξένο σταθμό της πόλης. Δεν βρέθηκε ακροατής με τους συγκεκριμένους αριθμούς στην πινακίδα 009 που ψάχναμε, οπότε το Kiss Fuel Pass παραμένει εδώ και περιμένει τον κάτοχό του. Λοιπόν, ραντεβού ξανά σήμερα στις 5 το απόγευμα, εδώ στο 92,9 Kiss, μαζί με την Ελίν, για άλλη μία ευκαιρία να κερδίσετε 50 ευρώ σε καύσιμα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αρκεί απλά να ακούτε Kiss. Ακούμε εμείς Σλιμάν, Μόνα Μουρ, εδώ πάντα στο 92,9 Kiss.

κοιμηθείτε σήμερα, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και είστε στο 92,9. Εδώ ακούμε 92 λεπτά non-stop όλες τις 90's των νέα επιτυχίες. Και το βράδυ του Σαββάτου, παιδιά, η Ευρώπη μίλησε. Τι βραδιά ήταν αυτή? Τα προγνωστικά έπεσαν εντελώς έξω. Και η μεγάλη νικήτρια της Eurovision για το 2026 αναδείχθηκε η Ντάρα από τη Βουλγαρία με το εκρηκτικό Μπαγκαράγκα. Συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς, χαρίζοντας έτσι στη Βουλγαρία μια ιστορική, θα πω, νίκη μετά από ένα πραγματικό θρίλερ μέχρι την τελευταία ανακοίνωση. Ο δικός μας ο Ακύλας με το Φέρτο μπορεί να μην έφερε την πρωτιά, αλλά έκανε μια εμφάνιση που συζητήθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη όσο λίγες. Η Ελλάδα τερμάτισε στην 10η θέση με 220 βαθμούς, μέσα στο top 10 της Ευρώπης δηλαδή, με ένα act, θα πω εγώ, γεμάτο ένταση, είχε ελληνικό χαρακτήρα και μια τρομερή σκηνική ενέργεια από τον Ακύλα. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα πήρε την 19η θέση. Και επειδή είχαμε δημιουργήσει τόσες προσδοκίες σε αυτό το παιδί, τον Ακύλα, μπορεί να μην σήκωσε το τρόπαιο, αλλά έκανε όλη την Ελλάδα περήφανη. Ένα πολύ ταπεινό παιδί, μια πολύ ευγενική φυσιογνωμία που τα τελευταία χρόνια είχαμε καιρό έτσι να. Τόσο συμπαθητικό, ρε παιδί μου, παιδί να στείλουμε στη Eurovision. Και πολλές φορές να σας πω κάτι, αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη. Αυτό θα πω εγώ. Τώρα ακούμε Beyoncé και Halo εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Εύβοια.
3: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Δευτέρα 18 Μαΐου μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, και αν η μέρα σου είναι από το πρωί απαιτητική, μην αγχώνεσαι. Αρχικά να σου πω πως σε νιώθω και θα βάλω τα δυνατά μου να σε χαλαρώσω με όλες τις επιτυχίες 90's του νέου που θα ακολουθήσουν. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σου μέχρι τις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα σας αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9, this is Kiss. Πάμε να ξεκινήσουμε με Αβεντούρα και Obsession εδώ στο 92,9 Kiss. Καλή μας ακρόαση, καλή μας ημέρα.

παιδιά, γιατί η νέα αστρολογική ανάλυση αποκαλύπτει ποια είναι τα τέσσερα ζώδια που αρνούνται πεισματικά να μεγαλώσουν. Ποια είναι αυτά τα τέσσερα ζώδια που κρατούν πάντα αυτή την νεανική σπίθα, την περιέργεια, την ενέργεια και το πάμε να το ζήσουμε ως το τέλος, ντουγρού. Στη λίστα λοιπόν βρίσκονται ο Κριός, ο Δίδυμος, ο Λέων και ο Τοξότης, αλλά για πάμε λίγο να τα έτσι δούμε πιο αναλυτικά. Ο Κριός κουβαλά μέσα του την ενέργεια της αρχής και της δράσης. Είναι παρορμητικός, ενθουσιώδης και πάντα έτοιμος για την επόμενη περιπέτεια. Ο Δίδυμος έχει αυτή τη μόνιμη περιέργεια για τη ζωή, θέλει να μαθαίνει, να μιλάει, να γελάει, να γνωρίζει κόσμο, να δοκιμάζει καινούρια πράγματα. Ο Λέων τώρα δεν επιτρέπει ποτέ στον εαυτό του να ξεθοριάσει. Η αυτοπεποίθησή του, η λάμψη του, η ανάγκη του να ξεχωρίζει και να εμπνέει τους γύρω του, είναι αυτό που τον κρατούν έτσι, πώς να το πω, διαχρονικά νέο. Και τέλος ο Τοξότης, το ζώδιο που δεν δέχεται περιορισμούς ούτε καν ηλικιακούς. Αγαπά την ελευθερία, τα ταξίδια, τις εμπειρίες και αυτή η συνεχής αναζήτηση του καινούριου που έχει, τον κρατά πάντα νέο στην ψυχή. Οπότε εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ το παρεάκι μας που με ακούτε, έχουμε κάποιο από αυτά τα ζώδια που νιώθει ότι η ταυτότητα γράφει μια ηλικία, αλλά η ψυχή του μια εντελώς άλλη ηλικία?

0: Natalia Avellone, Summer Wine, είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και τώρα έτσι σταματήστε ό,τι κάνετε για λίγα δευτερόλεπτα, για πολύ. Γιατί αυτό που θα ακούσετε τώρα μοιάζει περισσότερο με line-up festival παρά με τελικό μουντιάλ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του FIFA World Cup, ο τελικός του 26 θα έχει παιδιά half-time show όπως το Super Bowl. Και ποιοι θα ανέβουν στη σκηνή μετά το Waka Waka, η εκρητική Shakira επιστρέφει ξανά σε μουντιάλ, αλλά δεν θα είναι μόνη της αυτή τη φορά. Μαζί της θα είναι και η απόλυτη βασίλισσα της pop, Madonna, αλλά και το επταμελές ανδρικό συγκρότημα από τη Νότια Κορέα, οι BTS, που κάνουν χαμό. Το show θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο New Jersey, στο μεγάλο τελικό του Mundial, και μάλιστα θα είναι το πρώτο επίσημο halftime show που γίνεται ποτέ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια για την ιστορία, να σας πω πως έχει αναλάβει ο Chris Martin τον Coldplay, οπότε ναι, μιλάμε για κάτι πραγματικά τεράστιο. Μένει να το δούμε τώρα αυτό που θα συμβεί εκεί. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε περισσότερες 90's του Now, επιτυχίες φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Και εκεί. Και εκεί!
8: Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέκεια.
7: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
8: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: 92,9 Kiss.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

90's του Ναούλες, οι επιτυχίες παίζουν σε 92,9 Kiss, Dua Lipa, ακούμε Houdini και τώρα πάμε να σας δώσω διπλές προσκλησούλες για θεατράκι, παιδιά, για την παράσταση Συνένεση, ένα εξαιρετικά επίκαιρο έργο της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν, μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης. Το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στο νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη. Θέλω να μπείτε λοιπόν στο site μας kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή για την παράσταση Συνένεση για την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Σύγχρονο Θέατρο στις 8 το βράδυ. Εμείς ακούμε South Won't Forget You, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: και Enrique Iglesias, θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Εσείς παραμένετε εδώ στο 92,9 Kiss, γιατί το πρόγραμμά μας συνεχίζεται. Τώρα έρχεται η Μαρία Γεωργάκηνα με περισσότερες επιτυχίες 90s του Now. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10 ακριβώς, αμέσως μετά τον Αργύρη και τη Ζωή και το Breakfast Show. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Στην Premier League, η πρωτοπόρος Arsenal συναντά την Burnley. Στο τένις, συνεχίζεται το ATP 500 στο Αμβούργο που ξεκίνησε εχθές και θα ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου. Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου το γαλλικό Open του 2026, ένα τουρνουά τένις Grand Slam που θα διεξαχθεί στο Stade Roland Garros στο Παρίσι, με συμμετοχή Ελλήνων αθλητών όπως ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γαλλικό Open του 2026 θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται επόπτες γραμμών σε αντίθεση με τα άλλα τουρνουά Grand Slam, τα οποία έχουν υιοθετήσει την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων για τις γραμμές.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τρεις εργενίδες. Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
19: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
18: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
19: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
18: Και τι λέτε.
19: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
18: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
19: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
18: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
20: Τάκης και Μπούμπης. 1000 ευρώ το λεπτό.
21: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
22: Σκόρος.
21: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
22: Ταξιδάκι, δωράκι.
20: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
23: Και έχουμε πει ότι βάζουμε όλη η παραγωγή του 92,9 εκεί στο χεράκι μας για να γίνει αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα καλώς ήρθατε στο 92,9 εκεί, εδώ που θα περάσουμε καταπληκτικά, φανταστικά, και αυτός ο ήλιος εκεί έξω είναι και μέσα στο στούντιο. Σας έχω και σήμερα πολύ ωραία δώρα, πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραίες έρευνες και φυσικά με την καλύτερη μουσική και την καλύτερη διάθεση.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλή εβδομάδα, ένα πολύ όμορφο πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου. Ακούγονται σε 92,9 Kiss, με τον καιρό να κάνει στροφή τις επόμενες ημέρες, με αστάθεια αλλά και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, παιδιά, αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με πολύ καλό καιρό. Όμως, όσο θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, θα αναπτύσσονται σύννεφα που θα προσφέρουν έτσι στον εαυτό μας μπόρες, κατηγίδες και άλλα τέτοια. Επίσης, αστάθεια και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα βαρύνει, ενώ η αστάθεια θα είναι πολύ έντονη σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας μας. Τώρα, μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αυτό παίζουμε λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω. Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε.

0: Όλες οι επιτυχίες φυσικά εδώ στο 92,9. Και είμαι η Μαρία Γεωργάκη. Να έχουμε ξεκινήσει πολύ όμορφα αυτή την εβδομάδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Φυσικά τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό στην παρέα μας. Γιατί άλλοι ψάχνουν φίλτρα. Εσύ απλώς ρωτά τον δερματολόγο σου ή τον πλαστικό σου χειρουργό και θα σου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Θέλω να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα κάνουμε και διαγωνισμό. Όχι ακόμα όμως, θα σας πω. Γιατί η επιστήμη και η μορφιά συναντιούνται και το αποτέλεσμα λέγεται κρυστάλλινη επιδερμίδα με Diamond Luxurious Cream Glass Skin που λέει είμαι καλά, ακόμα κι αν δεν είσαι, και SPF 50+ από ειδικούς, όχι από TikTok hacks και τέτοια. Okay, πολυτέλεια που φαίνεται στο δέρμα σου. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε διαγωνισμό με Ζαρτό.
1: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, αφημί, πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
2: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
10: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: 92,9.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Ακούγοντας Adele και αυτό το τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, Set Fire to the Rain, θέλω να σας πω ότι στην Ολλανδία, σε μια πόλη που λέγεται Deventer, ένας οίκος ευγερίας βρήκε ένα διαφορετικό τρόπο να πολεμήσει τη μοναξιά. Δίνει λοιπόν δωρεάν στέγη σε φοιτητές με μία μόνο προϋπόθεση: να περνούν χρόνο με τους ηλικιωμένους. Όχι ως νοσηλευτές, παιδιά, όχι από υποχρέωση, αλλά σαν καλοί γείτονες, σαν καλοί φίλοι. Να βλέπουν μαζί έναν αγώνα, να πίνουν ένα καφεδάκι έτσι, να γιορτάζουν γενέθλια ή απλώς να κάνουν μία κουβέντα. Μόλις 30 ώρες το μήνα ανθρώπινης παρουσίας και κάπως έτσι όλοι κερδίζουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα δωμάτιο με λίγη παρέα. Οι ηλικιωμένοι λοιπόν νιώθουν ξανά ζωντανοί, χρήσιμοι και συνδεδεμένοι και οι νέοι αποκτούν σοφία, αγάπη και εκείνη τη σχέση, βρε παιδιά, που καμία εφαρμογή και κανένα έτσι social media δεν μπορεί να μας προσφέρει. Ίσως τελικά η πιο σύγχρονη ιδέα του κόσμου να είναι κάτι πολύ πολύ πιο παλιό, να βρίσκουμε απλά χρόνο ο ένας για τον άλλον.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Δεν ξεχνάτε το Kiss Fuel Pass. Συντονίζεστε καθημερινά στο 92,9 Kiss στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Και φυσικά, αν η πινακίδα σας τελειώνει με τους τρεις τυχερούς αριθμούς που θα ανακοινωθούν σε αυτές τις εκπομπές, καλείτε και κερδίζετε καύσιμα αξίες 50 ευρώ από την Ελλην. Η Ελλην στην παρέα μας γεμίζεται με Diesel Crystal και βλέπετε διαφορά από την πρώτη κιόλας διαδρομή. Περισσότερα χιλιόμετρα με λιγότερο καύσιμο και το κόστος συντήρησης μειώνεται, παιδιά, σημαντικά, γιατί δεν πουλώνουν τα φίλτρα και τα μπέκ, παραμένουν καθαρά, που σημαίνει ότι αραιώνουν οι επισκέψεις στο συνεργείο. Πάμε για break και επανερχόμαστε.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
14: Ναι.
13: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
14: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
15: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
16: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
17: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.
18: Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα «Όχι Resigar». Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma.
19: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
20: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
21: οι ακροατές. Κάποιες δίαιγες.
20: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
21: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Για ετοιμαστείτε, γιατί σε πολύ λίγο θα αποκαλύψω την έκτη απάντηση, παρακαλώ. Το 92,9 εκεί είμαι η Μαρία Γεωργάκιανα και σε πολύ λίγο επίσης θα πούμε αυτή τη στάση στον ύπνο που σχεδόν όλα τα ζευγάρια έχουν κάνει κατά καιρούς χωρίς να το καταλάβουν και δείχνει πάρα πολλά. Ενώ φυσικά κάνουμε και τον διαγωνισμό μας με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Μείνετε στην παρέα μου μέχρι τις 2.

0: Μονίκα Ζουαρτό είναι στην παρέα μας και σήμερα, γιατί δεν είναι skincare, είναι επιλογή. Δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια και αυτό το καταλαβαίνεις φυσικά με τα Ζουαρτό. Για όσους δεν ψάχνουν απλά κρέμα, αλλά αποτέλεσμα από το γιατρό μας, όχι από το ράφι. Οπότε στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6942-929-929. Γράφετε πρώτα Ζουαρτό, αφήνετε και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία. Πάμε τώρα να παίξουμε
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Γιατί και εμείς παίζουμε λιγάκι, και εμείς παίζουμε λιγάκι, και εμείς βάζουμε το χεράκι μας στο αγαπημένο παιχνίδι που φυσικά δεν ξεχνάτε κάθε πρωί στις 9 παρά 20. Παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και καθόμαστε και ακούμε όλοι και θέλουμε να πείτε τις απαντήσεις. Λοιπόν, την έκτη την απάντηση τώρα θα σας δώσω τώρα για να βάλω και εγώ το χεράκι μου να σας βοηθήσω και είναι η λέξη Twitter. Θα πείτε λοιπόν Twitter αύριο. Καλή ώρα στον Αργύρι μας. Και ανυπομονώ. Ανυπομονώ να κερδίσετε ακόμα 1000 ευρώ αύριο. Έχουμε πάρει φωτιά όμως. Το βλέπετε. Γίνεται ένας χαμός.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9 Kiss και μαζί με την Lana Del Rey έρχεται ακριβώς αυτό τώρα που διαβάζω, ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις μέσα στον ύπνο που δείχνουν πραγματικά πολλά. Και μάλιστα όταν ο ένας αγκαλιάζει τον άλλον με το πόδι του μέσα στον ύπνο του και μπορεί να μοιάζει απλώς χαριτωμένο, αλλά οι ειδικοί να ξέρετε λένε ότι κρύβει πολλά περισσότερα. Συνδέεται με οικειότητα, με ασφάλεια, με συναισθηματικό δέσιμο, με σε νιώθω κοντά μου, είστε δίπλα μου. Βέβαια, όσο ρομαντικό και αν ακούγεται, είναι και ένας πολύ έξυπνος τρόπος να κλέβεις χώρο στο κρεβάτι χωρίς να το παραδέχεσαι ποτέ. Τελικά, αυτές οι μικρές συνήθειες έτσι των ζευγαριών λένε περισσότερα από τις μεγάλες δηλώσεις.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons, coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 92,9.

πανέτοιμοι και αυτή την εβδομάδα για υπέροχες εκδρομούλες. Γι' αυτό έχουμε και το Kiss My Weekend. Οπότε μπαίνετε στο Instagram για υπέροχες αποδράσεις και διεκδικείτε ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Οικιάνα Λευκάδας. Σε αυτή τη χτισμένη από πέτρα και ξύλο έτσι ξενοδοχειακή μονάδα, η παράδοση συναντιέται με το μοντέρνο. Το μοναδικό ύφος της αρχιτεκτονικής γραμμής εναρμονίζεται ιδανικά με την ομορφιά του τοπίου. Θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Είναι και πολυτελές. Θα χαλαρώσετε, θα ξεκουραστείτε. Έχει άψογη εξυπηρέτηση, την ωραία την πισίνα, τα μπαλκόνια του. Οπότε μπορείτε να βρείτε και το Τεζόρο Hotel στο Instagram και στο TikTok. Να ξέρετε, στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου το Σάββατο θα γίνει κλήρωση.

0: Όλα είναι possible, παιδιά, όταν έχουμε στην παρέα μας τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Γιατί αν το δέρμα μας είχε άποψη, θα είχε διαλέξει Ζαρτό από μόνο του. Ευτυχώς ο δερματολόγος και ο πλαστικός ξέρει να το ακούει. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκηνα. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 στο 92,9 Kiss. Καλό μεσημέρι, πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί! Και εκεί! Χρήστα! Βουλφά! Ενέκεια!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον
15: Ράμζι.
16: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
15: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
13: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
17: Καλή εβδομάδα να έχουμε με ηρεμία χωρίς ζόρια. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα κερδίσετε προσκλήσεις για σινεμά, ενώ την επόμενη ώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας και κάθε ώρα, όπως ξέρετε, αποκαλύπτουμε από μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Jennifer Lopez, Eminem, Rihanna και Ace of Base στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 18 Μαΐου στον 92,9 Kiss και στην 7η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι ρόπο. Η Μαντόνα, διαβάζω, μαζί με τη Σακίρα και τους BTS θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα γίνει το καλοκαίρι και θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Να τα και τα καλά νέα. Εμείς θα την ακούσουμε τη Μαντόνα μετά τον Passenger και τον Weekend εδώ στον 92,9.

0: 18 του μήνα και σήμερα είναι Art Day στον 92,9. Τώρα θα μάθετε λοιπόν πώς θα κερδίσετε προσκλήσεις για το 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου και την προβολή της ταινίας Γη του Ουδενός που θα γίνει το Σάββατο στον κινηματογράφο Ελληνής. Είναι σε σκηνοθεσία του πολύ καλού Albert Pinto και είναι αστυνομικό θρίλερ. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr, πατήστε το Win on Kiss και συμπληρώστε τη φόρμα. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email. Εμείς συνεχίζουμε με Benson Boone και Lady Gaga. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 92,9.

Και σήμερα Δευτέρα ακούμε βέβαια 92,9 Kiss κάθε μέρα. Όπως ξέρετε, στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα παίζετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να θυμάστε καλά την πινακίδα σας. Αν ακούσετε στον αέρα τους 3 τελευταίους αριθμούς, τηλεφωνήστε μας γρήγορα για να κερδίσετε. Συνεχίζουμε με τον Teddy Swims. Θα πούμε αργότερα για το διαγωνισμό μας που θα σας στείλει στη συναυλία του στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 3 στον 92,9 Κις, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων που έχουν ελεύθερη είσοδο, ομιλίες, προβολές και εκδηλώσεις. Οπότε μία βόλτα μετά τη δουλειά στα γρήγορα θα την κάνουμε οπωσδήποτε. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τη Ριάννα που έκανε τατουάζ τις ζωγραφιές των παιδιών της. Θα ακούσουμε και τον Άλεξ Βόρεν. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Κις.
1: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, αφημί, πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
4: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
13: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και να εντυπωσιακό σοου με αυθεντική ροκ λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
14: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
15: Πόσο?
16: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
17: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
18: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
20: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
21: Η Spice Girls.
22: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
23: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Τρεις ακριβώς στον 92,9 Kiss που είναι η παρέα μας κάθε μέρα. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και σε περίπου 20 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to Now από Rihanna, από Alex Warren, Bon Jovi και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα, 18 του μήνα, στον 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 72. Συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός αύριο, ενώ Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο οι προβλέψεις δείχνουν βροχές. Μάλιστα, εμείς συνεχίζουμε με Adele, με Cyril και Kwan. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: This Ain't It Love, 18 του μήνα στον 92,9 Kiss. Και τώρα κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα, γραπτό ή φωνητικό, ό,τι θέλετε, με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα, γραπτό ή φωνητικό, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής, όπως ξέρετε. Σήμερα θα κερδίσει ο 7ος ή η 7η. Και σε λίγο θα ακούσουμε Dua Lipa, Carey και Martin. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
6: Μα το σημάδι.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Clear as the sky.
10: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 92,9.

I'm Mr. Brightside, Δευτέρα και η εβδομάδα ξεκίνησε τέλεια με 92,9 Kiss. Λίγες ημέρες έμειναν για να δηλώσεις συμμετοχή για υποτροφία από την Hellenic Energy που προσφέρει για 14η χρονιά υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλύπτει τα δίδακτρα και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα έξοδα διαβίωσης. Γι' αυτό κάνε αίτηση στο scholarships.hellenicenergy.gr. Η προθεσμία λήγει στις 25 του μήνα. Τώρα ακούμε Έρος Ραματζώτη. Εμείς σε λίγο έρχεται και ο Λουίς Καπάλτη στον 92,9 Kiss.

0: Και η Imagine Dragons στον 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε σήμερα η Ιωάννα. Θα παίξετε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφει στα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα λοιπόν σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντού και έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις ατομικά και extra extra large για την παρέα. Έχουμε λοιπόν Choco Crunch φιστικό βούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff. Και ο σεφ έχει γράψει με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις. Σε λίγο θα ακούσουμε LP, θα ακούσουμε Savage Garden και Loreen. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Στην Premier League, η πρωτοπόρος Arsenal συναντά την Burnley. Στο τένις, συνεχίζεται το ATP 500 στο Αμβούργο που ξεκίνησε εχθές και θα ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου. Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου το γαλλικό Open του 2026, ένα τουρνουά τένις Grand Slam που θα διεξαχθεί στο Stade Roland Garros στο Παρίσι, με συμμετοχή Ελλήνων αθλητών όπως ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γαλλικό Open του 2026 θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται επόπτες γραμμών σε αντίθεση με τα άλλα τουρνουά Grand Slam, τα οποία έχουν υιοθετήσει την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων για τις γραμμές.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
10: Ναι.
9: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε. Γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
10: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
11: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
12: Τρεις Εργένιδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
19: Τάκης και Μπούμπης.
20: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
21: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
21: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποιοι
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Πόσο κάνει 9 και 7?
3: 9 και 7, 16.
2: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: Κίνηση έχει τώρα σε κάποια σημεία ο Κηφισός. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισία. Στο ρολόι μας δείχνει 4. Και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Οι επιτυχίες 90s to now συνεχίζονται βεβαίως με LP, με Savage Garden, Loreen και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και αργότερα έχουμε συμβουλές για άθληση. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι Δίας. Σημειώστε τη. Μπείτε και στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή στο επόμενο World Concert που θα είναι στη Μαδρίτη με Teddy Swims, Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δεν χάνετε αυτό. Η κλήρωση θα γίνει σε μία εβδομάδα. Συνεχίζουμε με το Like a Prayer. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Bad Dreams από Teddy Swims στον 92,9 kiss.

0: και η Jessie Ware στην παρέα. 18 του μήνα στον 92,9 Kiss. Καταρρίφθηκε ο μύθος ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Τώρα το όριο φαίνεται να είναι τα 8.500 για να χάσουμε βάρος, να είμαστε υγιείς και να μην παχαίνουμε. Βεβαίως πρέπει να τρώμε σωστά για να συμβούν όλα αυτά. Σε όλα χρειάζεται μέτρο. Και τώρα που τα μάθαμε όλα αυτά, ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε Daughtry και Shouse. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: 92,9 Kiss.

Λατρεμένο Sky Full of Stars εδώ στο 92,9 Kiss που κάθε πρωί στο Breakfast Show σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Μπείτε λοιπόν στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε και μην ξεχνάτε ότι από τις 10 το πρωί κάθε ώρα, κάθε μέρα αποκαλύπτουμε από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης. Γι' αυτό όσο ακούτε, τόσο πιο εύκολα θα κερδίσετε.

0: Λίγο πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss, συνεχίζουμε με το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που έχουν για εσάς το Kiss Fuel Pass με καύσιμα 50 ευρώ από την Ελλήν. Βεβαίως θα σας δώσουν και άλλες απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα παίξετε μαζί όνομα, βιτό, ζώο, πράγμα. Σας αφήνω με ευχές για μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο. Φιλιά, φιλιά.
1: Fuel Pass. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, αφημί, πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite.
4: Baby, just pump it.
3: Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελλήν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
21: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αδέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
23: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
4: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
23: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
24: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, όλα τα καλά. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
25: Καλησπέρα, Ελένη.
24: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Τι δείχνει η έρευνα του στρεσόμετρου για την Αθήνα?
25: Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση αυτή την ώρα για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
24: Και φυσικά θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελλήν. Εδώ στο 92,9 Kiss, μόλις επιτυχίες 90s to now.

0: Μποκορά, Oblivion, πάντα στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now, στο Kiss Drive Time, με θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου. Τα αυτοκίνητά μας έχουν γίνει ολονών χάλια.
1: Oh, καλά, ναι.
0: Πιο χάλια δεν γίνεται. Ε?
1: Και πώς ακόμα.
0: Κι άλλο θα ρίξει.
1: Έχουμε Πέμπτη και Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε βροχούλες.
0: Μάλιστα. Φανταστικά. Αυτή την εβδομάδα σήμερα όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα πάει κάπως έτσι. Θα είναι λίγο άστατος ο καιρός.
1: Ναι.
0: Αυτή βέβαια η σκόνη, αυτή η λεσποβροχή, αυτό όλο το πηγενέλα δημιουργεί ιώσεις και εγώ είμαι πάλι κρυωμένη.
1: Το βλέπω και το ακούω. Να σου πω, έχω την εντύπωση ότι η σκόνη έχει φύγει. Δεν ξέρω αν θα ξανάρθει, αλλά νομίζω ότι έφυγε.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος 100%.
0: Ναι. Τώρα που το λες, έχω την εντύπωση ότι και εγώ το άκουσα σήμερα το πρωί ότι έφυγε η σκόνη. Ναι. Αλλά έφυγε, να, άφησε τα αποτελέσματά της.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Τα αποτυπώματά της. Να πούμε επίσης ότι σήμερα 18 Μαΐου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα μουσείων σε όλη τη χώρα. Οπότε η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας είναι ελεύθερη, αν θέλετε να κάνετε μια βολτίτσα. Για να δείτε πράγματα ενδιαφέροντα μέσα σε αυτά.
1: Ναι, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία με δωρεάν είσοδο σήμερα.
0: Ναι, γιατί είναι για αρκετά υψηλό το κόστος, νομίζω.
1: Ναι.
0: Του αντιτίμου του εισιτηρίου. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Δεν έχει πολλά πράγματα. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει στη Μεταμόρφωση και μετά σε Περιστέρι και Γάλεο. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ηράκλειο. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερ Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό. Ενώ προς Κηφισιά από το Δαχτυλίδι μέχρι Μαρούσι. Η Μεσογείο λίγο στην Αγία Παρασκευή. Η Αλίμου Κατεχάκη στην Ηλιούπολη. Η Ποσειδόνο στο Ελληνικό. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Βασιλή Σοφία και η Αρδιτού.
0: Αμέσως μετά θα δώσουμε και το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ σε κάποιον από εσάς. Οπότε σκεφτείτε πώς τελειώνει η πιναγίδα του οχήματός σας. Γιατί αμέσως μετά θα σας χρειαστεί.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι.
1: Ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Θα ακούσουμε τους τυχερούς αριθμούς. Ακούστε τους λοιπόν προσεκτικά και σκεφτείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Γιατί αν τελειώνει στους τρεις αριθμούς που θα ακούσουμε τώρα, είναι οι τρεις τελευταίοι αυτοί, τότε θα κερδίσετε το Kiss Fuel Pass.
2: Για πάμε.
3: 5, 2, 4.
2: Ωραία, ψάχνουμε λοιπόν το 524.
1: Εύκολο είναι σήμερα. 524. Γενικά εγώ όταν τελειώνει σύζυγό μου φαίνεται πιο εύκολο στο μυαλό μου για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
2: Γιατί προφανώς το αυτοκίνητο σου είναι σύζυγό, γι' αυτό.
1: Όχι.
2: Άσχετο, okay.
1: Λοιπόν, αν το αυτοκίνητό σας τελειώνει σε 524, τότε θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-85.000 για να πάρετε το Kiss Fuel Pass από την Ελλήν αξίας 50 ευρώ. Βάζουμε καυσιματάκια.
2: Βέβαια, 50 ευρώ.
1: Βέβαια. Μια χαρά είναι. Καθημερινά σημαίνει ο διαγωνισμός στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Ψάχνουμε λοιπόν να τελειώνει η πινακίδα σε 524.
0: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Στη Eurovision φέτος θα κερδίσει ένα τραγούδι που ο τίτλος του είναι Μπαγκαράγκα.
1: Ναι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Είδες πως ανατρεπτική είναι τελικά η Eurovision.
0: Ναι, κανείς δεν έδινε σημασία στον Μπαγκαράγκα.
1: Ναι.
0: Τελικά όμως τον Μπαγκαράγκα κέρδισε.
1: Ήρθε και έκανε μεγάλο σάματα τον Μπαγκαράγκα.
0: Η τραγουδίστρια μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι συμπαθέστατη.
1: Ντάρα.
0: Επίσης, ο τρόπος που το ερμήνευσε και το χόρεψε είναι κολλητικό. Δηλαδή, όταν το ακούς, αρχίζεις και θες να λες Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα.
1: Ήταν απίστευτα συγχρονισμένοι οι χορευτές με την τραγουδίστρια. Δεν το συζητώ. Η παρουσίασή του ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, ήταν πολύ καλό.
1: Εν τω μεταξύ, ο όρος Μπαγκαράγκα, ξέρεις, δεν αντιστοιχεί σε κάποια επίσημη καταγεγραμμένη λέξη.
0: Τι σημαίνει το Μπαγκαράγκα?
1: Έρχεται από τα Τζαμαϊκανά. Αυτή είναι στην αργό. Και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση, λέει, εκρηκτικής ενέργειας, έντασης και θορυβώδης ζωντάνιας.
0: Το είδαμε αυτό.
1: Ναι. Εκεί που λέει το μπαγκαράγκα χτυπιόταν.
0: Ναι, και ξέρεις ποιο μου αρέσει, εκείνο το σημείο που κάνει μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Ναι.
0: Έχει μια συγκεκριμένη κίνηση.
1: Νομίζω ότι κάπου εδώ είναι.
0: Πού?
1: Τώρα, νομίζω. Μην αρχίσει να χορεύει τώρα.
0: Είναι κολλητικό, ρε εσύ.
1: Το ξέρω ότι είναι κολλητικό. Είναι πολύ δύσκολη η χορογραφία. Μην το προσπαθήσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα πέσει από το σκαμπό και μετά θα ψάχνουμε να βρούμε.
0: Τι λέει, ρε παιδιά,
1: εγώ
0: τι
1: λέω. Είναι δύσκολο, βρε.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν στη Βουλγαρία. Να πούμε ότι στο team της ομάδας της Μπαγκαράγκα ήταν ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
0: Ναι.
1: Σας συνθέτης. Οπότε...
0: Ο οποίος νομίζω τις προηγούμενες φορές, γιατί έχει ξαναπάει στη Eurovision και έχει γράψει, έχει κάνει σύνθεση, είχε φτάσει μέχρι τη θέση νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Άλλες δύο φορές, μέχρι το 2. Και τώρα.
1: Είχε πάει και με το Σάκη, είχε πάει και με την Ρωσία όταν συμμετείχε η Ρωσία. Με τον Νταμπιλάν. Μπίλαν, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι.
0: Είμα Μπίλαν.
1: Ναι, αυτόν. Ναι.
0: Τώρα όμως με το Μπαγκαράγκα.
1: Το πήρε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Εδώ έρχεται. Δώσε.
1: Έτοιμη είσαι. Έτοιμη είσαι να το χορέψεις.
0: Μα συγγνώμη, να ακούς δεν θέλεις.
1: Κάτι μου λέει ότι το καλοκαίρι θα χορευτεί πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Κάτι μου λέει και εμένα.
1: Κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε συνέχεια από πάνω του, τώρα... Δεν μιλάς καθόλου μέχρι να τελειώσει. Έχει ένα λεπτό.
1: Εντάξει.

0: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: 92,9 Kiss.

0: Η Money, don't be so shy, πάντα στο 92,9 Kiss. Και τώρα ελάτε να συζητήσουμε κάτι το οποίο νομίζω παθαίνουμε καθημερινά όλοι, άλλο σε μεγαλύτερο βαθμό και άλλο σε μικρότερο. Γιατί η καθημερινότητα στην Αθήνα είναι πραγματικά λίγο δύσκολη. Έχει ρυθμό, έχει ένταση, έχει πολλά διαφορετικά σημεία πίεσης, τα οποία τα νιώθουμε. Και ας πούμε το εξής, απλό. Ξυπνάμε το πρωί και το μυαλό τρέχει. Τρέχει και βγαίνουμε από το σπίτι με την αίσθηση πως κάπου έχουμε ήδη αργήσει. Εγώ το νιώθω αυτό σχεδόν κάθε μέρα, εσύ?
1: Και εγώ το νιώθω. Νομίζω ότι περισσότεροι το νιώθουμε.
0: Δηλαδή ξεκινάς και λες, θα προλάβω, θα κάνω. Είμαι μόνιμα αν θα προλάβω.
1: Ναι.
0: Το τι έχω να κάνω. Τα προλαβαίνω. Δηλαδή έχεις... και να μην δεν τα προλάβεις, τι έγινε?
1: Έχεις το άγχος ότι θα αργήσεις.
0: Μπράβο.
1: Ότι θα αργήσω να πάω σε δουλειά, θα αργήσω να παραδώσω την εργασία, όποια και αν είναι αυτή. Θα...
0: Το project,
1: γενικά,
0: τα πάντα.
1: Ναι. Είμαστε συνέχεια σε ένα στρεσογόνο περιβάλλον,
0: είμαστε
1: να το
0: έτσι.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Το στρεσόμετρο πάει, γράφει 1000.
0: Βέβαια, το άγχος της μετακίνησης, η αλήθεια, φαίνεται πως αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πίεσης. Μαζί,
1: λογικό,
0: βέβαια, με την οικονομική δυσπραγία.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να μπούμε μες στα αμάξια και όποτε φτάσουμε, αδερφέ.
1: Στην τελική ανάλυση, ναι.
0: Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, άμα δεν το κάνεις επίτηδες, να καθυστερείς κλπ., αν σου συμβεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί στους οποίους πηγαίνεις.
1: Ναι.
0: Ότι είναι μια κατάσταση, ή τέλος πάντων μπορείς να βγάλεις τη δουλειά λίγο αργότερα από το σπίτι σου. Δεν ξέρω. Αλλά πάντως πρέπει να σταματήσει όλο αυτό.
1: Αυτό πάντως που είπες σε ό,τι αφορά το πώς να φτάσεις στη δουλειά κτλ., το θέμα είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν το βλέπουν έτσι. Σου λέει, το ξέρουμε ότι έχει κίνηση.
0: Αυτό λέω.
1: Πήγε νωρίτερα.
0: Θα πρέπει να το δουν όμως.
1: Θα πρέπει να το δουν με κάποιο τρόπο.
0: Γιατί
1: ποιον.
0: Έτσι εγώ θα είμαι πιο παραγωγική. Άμα φτάσω στη δουλειά και είμαι πτώμα από το στρες πρωί-πρωί.
1: Δεν θα αποδώσεις.
0: Όχι. Θα θέλω μια ώρα να συνέλθω.
1: Ακριβώς.
0: Άρα.
1: Χάνεις εργατόρες.
0: Θα πηγαίνω όποτε θέλω.
1: Είναι τέλειο. Φτάσαμε στο συμπέρασμα. Τέλειο.
2: Kiss Drive Time. 92,9 Kiss.

0: need. Benson Boone, Beautiful Things, στο 92,9 Kiss. Λέμε τώρα να σας βγάλουμε έξω και να σας στείλουμε στο Wagamama. Να σας δώσουμε δωρεπιταγή 50 ευρώ. Γιατί το Wagamama είναι λατρεία, είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, όπου εκεί υπάρχει πάντα κάτι καλό και μάλιστα τώρα το Wagamama στην Νεόλου σου φέρνει περισσότερους λόγους για έξοδο στο κέντρο της πόλης.
1: Παιδιά, all you can eat sushi από 15,90 και αγαπημένα κάρι στα 9,90.
0: Πεινάω.
1: Ναι, μόλις τα ακούσεις αυτό, βέβαια, σου έρχεται.
0: Αυτή η δωρεπιταγή για τα Wagamama θα γίνει δική σας. Αν φυσικά μας πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 210-85.000 και παίξετε μαζί μας όνομα φυτό ζώο πράγμα. 210-85.000. Τηλεφωνήστε τώρα.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Καλησπέρα, με ποιον παίζουμε?
1: Με τη Λόλα.
0: Λόλα, πού είσαι? Λόλα.
2: Εδώ, καλησπέρα.
0: Έλα. Εσύ, καλησπέρα. Έχω να ακούσω αυτό το όνομα χρόνια.
2: Από το δημοτικό, φαντάζομαι.
0: Λόλα, να ένα μήλο.
1: Κρύβε λόγια, βρε, μη σου έχω πει, μη λες τέτοια.
0: Γιατί?
2: Σωστά.
0: Δεν κρύβονται αυτά. Τι να κρυφτούν?
1: Τέλος πάντων.
0: Πόσο να τα κρύψεις?
1: Όσο μπορείς κρύψεις, θα υπάσουμε περιπτώσεις κι εσύ.
0: Σκασίλα μου μεγάλη, να σου πω την αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Λόλα, ναι.
1: Ναι, Λόλα.
0: Ναι, παίζουμε με το γράμμα Z.
2: Ναι, με το γράμμα Z, οκ. Ναι,
0: είσαι έτοιμη?
2: Είμαι έτοιμη.
0: Φανταστικά, πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα όνομα.
2: Ζωή.
1: Ένα φυτό.
2: Ζουμπούλι.
0: Ένα αλαντικό.
2: Ζαμπόν.
1: Φράση για κάποιον που έχουμε να δούμε πολύ καιρό. Χρόνια και...
2: Ζαμάνια.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Ζάρι.
1: Ένα ζώο.
2: Ζαρκάδι.
0: Ελαφρύ γλυκό με λίγες θερμίδες. Φρουί.
2: Ζελέ.
1: Ιαπωνική πολεμική τέχνη.
2: Ζιουζίτσου.
0: Ναι. Μια πόλη.
2: Ζάγκρεπ.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Ζαχαροπλάστης.
1: Παιδιά, φανταστική. Η Λόλα το τερμάτισε.
0: Η Λόλα που δεν λέει μόνο Λόλα να ένα μήλο.
1: Όχι, λέει κι άλλα.
0: Λόλα, χαρήκαμε τόσο πολύ που μιλήσαμε μαζί σου. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Τέλεια. Και εγώ ευχαριστώ, είναι η πρώτη φορά, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ και είμαι 53.
0: Να, πάρ' την Αλέξανδρε.
1: Τι, εγώ τι?
0: Ναι, γι' αυτό ήξερε την Λόλα.
1: Όχι,
0: γιατί μου λέγει κρύβε λόγια. Φίλη μου είναι η Λόλα, εντάξει. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, ευχαριστώ.

0: Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Robbie Williams, το Angels, στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι μας. 1000 ευρώ το λεπτό. Σήμερα ήρθε και νικήτρια, η τελευταία νικήτρια που είχαμε.
2: Ναι.
0: Εδώ. Ναι, το πρωί στα παιδιά. Για βιντεάκι, για τέτοια πράγματα. Λοιπόν,
2: okay.
0: Να αποκαλύψουμε τη δεύτερη απάντηση, η οποία είναι.
2: Από τεχνητό σφουγγάρι κουζίνας.
0: Τι κουφό.
2: Είναι κουφό, όντως. Από τεχνητό σφουγγάρι κουζίνας.
0: Καλά, να θυμόσαστε το σφουγγάρι της κουζίνας και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε, εντάξει.
2: Okay.
1: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Στην Premier League, η πρωτοπόρος Arsenal συναντά την Burnley. Στο τένις, συνεχίζεται το ATP 500 στο Αμβούργο που ξεκίνησε εχθές και θα ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου. Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου το γαλλικό Open του 2026, ένα τουρνουά τένις Grand Slam που θα διεξαχθεί στο Stade Roland Garros στο Παρίσι, με συμμετοχή Ελλήνων αθλητών όπως ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γαλλικό Open του 2026 θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται επόπτες γραμμών σε αντίθεση με τα άλλα τουρνουά Grand Slam, τα οποία έχουν υιοθετήσει την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων για τις γραμμές.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ!
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Βρε αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλα, πιάμε το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Τάκης και Μπούπης.
21: Μπούπη, φέρε το λουρί.
22: Πάμε να δούμε σπίτια.
23: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
21: Όχι, βρε.
22: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
23: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
23: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπις.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
24: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
25: Λίγε, άκουσα.
24: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
25: Υγροποίηση.
24: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
25: 1914.
24: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
25: Το υγροποίηση και το 1914.
26: Τα βασικά άκουσα.
24: Τα βασικά άκουσα.
2: Κάθε πρωί στι 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ.
26: Κάθε πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ και καθημερινά από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα η παραγωγή αποκαλύπτουμε και μία απάντηση για το παιχνίδι της επόμενης μέρας. Οπότε, τι να λέμε τώρα, τα έχετε όλα στο πιάτο. Σας φροντίζουμε καλά.
24: Ναι.
0: Καλησπέρα.
24: Και εμείς
0: θα δώσουμε.
24: Ναι, άλλη μία απάντηση.
0: Βέβαια.
24: Λοιπόν, από πού πήρε το όνομά της μία από τις πιο ακριβές συνοικίες της Αθήνας, θα μάθουμε αυτή την ώρα.
0: Και θα παίξουμε key sound check.

0: Σόμπρα Ντρέστ στον 92,9 και μόλις επιτυχίες 90s του Now. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε για σας ένα υπέροχο τρίμερα στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Οικιάνα Λευκάδας. Μην χάσετε την ευκαιρία. Διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του Kiss. Μπορείτε να μπείτε, να ακολουθήσετε τα βήματά του. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο 16 του μήνα στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.
1: Όπως πάντα.
0: Και είναι φοβερό το ξενοδοχείο.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Είναι αμφιθεατρικά τα δωμάτια γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου. Επίσης η μονάδα είναι χτισμένη από πέτρα και ξύλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τριήμερο αυτό. Και νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη για σύντομες αποδράσεις.
1: Μια απόδραση, τι λες τώρα, τρεις μερούλες, ό,τι πρέπει είναι.
0: Από την Αθήνα. Οπότε μπαίνετε στο Instagram και ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού. Κατά τα άλλα, τώρα έχουμε κάποιες ρυθμίσεις στο μετρό της Αθήνας. Στη γραμμή 2 συγκεκριμένα θα κλείνουν νωρίτερα στις 21:40, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες πριν από τη λήξη της κανονικής κυκλοφορίας, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται στους δρόμους τέτοια ώρα.
1: Πάνω κάτω ίδια τα πράγματα με την προηγούμενη ώρα. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει στη Μεταμόρφωση και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Περιστέρι μέχρι Αγίου Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή μέχρι την Ηλιούπολη, η Ποσειδόνος από την Κλειφάδα μέχρι το Καλαμάκι και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα αυτή την ώρα η Βασιλή Σοφίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Τα ίδια Παντελή μου, τα ίδια Παντελάκι μου, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε λιγάκι έχουμε το Key Soundcheck στο 92,9 Keys. Τώρα όμως ακούμε Alcazar και Crying at the Discotheque.

Mission of the group.

0: Κις Soundcheck.
1: Για να τσεκάρουμε. Τι είναι αυτό πάλι, Παναγίτσα μου?
2: Εγώ το ξέρω τι είναι.
1: Αχ, τα αυτιά μου.
2: Εγώ ξέρω τι είναι.
1: Εντάξει. Τι είναι?
2: Δεν μπορώ να σου πω τώρα.
1: Πες μου τώρα. Α, οκ.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Το έχουμε.
1: Δεν το θυμάμαι, βέβαια.
2: Πού να το θυμάσαι εσύ?
1: Πού να το θυμάμαι? Εσύ το θυμάσαι, γιατί είσαι και μεγαλύτερος από μένα.
2: Μικρό παιδάκι.
1: Αλλήμονο.
2: Εγώ.
1: Τι είναι αυτό, θέλουμε να μας πείτε σε φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Εντάξει, είναι λίγο σπαστικό προς το τέλος.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Δεν είναι μόνο προς το τέλος σπαστικό. Τέλος πάντων, δεν θα πω τώρα.
1: Δεν θα πεις.
2: Μετά, όταν θα το αποκαλύψουμε, τέλος
1: πάντων. Τι δώρο δίνουμε, δώρο επιταχύ, είναι απολυτίβο, φαντάζομαι. Ναι, αυτό δίνουμε.
0: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.
1: Το Viber το δώσαμε?
2: Όχι.
1: Να το δώσουμε.
2: 6942-929-929.
1: Εκεί θέλουμε τις απαντήσεις σας.

0: Rasmus, Living in a World Without You στο 92,9 εκεί και πάμε να ακούσουμε άλλη μία φορά τον ήχο που βάλαμε και που ψάχνουμε.
1: Χιούστον.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τι ήχος είναι αυτός, τι σας θυμίζει, τι σας θύμισε. Χαμός έγινε με τα φωνητικά μηνύματα.
1: Και κάποιος παίρνει τηλέφωνο, παιδιά μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber.
0: Ναι, δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο τηλέφωνο, μόνο φωνητικά μηνύματα. Πατάτε εκεί το μικροφωνάκι και το στέλνετε.
1: Κάτσε τώρα γιατί έχασα
0: τον κόσμο. Έχασε τον κόσμο όλο, έτσι.
1: Οκ, είμαι έτοιμος.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε.
2: Καλησπέρα παιδιά, είναι dial-up, ίντερνετ.
3: Καλησπέρα Κις, αυτός πρέπει να είναι ο θόρυβος από το παλιό ίντερνετ.
1: Οκ.
4: Κις, αυτό μήπως είναι το φαξ και προδίδουμε τώρα και την ηλικία μας.
1: Ένα μωρέ που με προδίδεις την ηλικία σου.
0: Γιατί έγινε μόνο.
5: Καλησπέρα Κις, καλή εβδομάδα. Όντως ακούω τώρα που λες ότι είναι σπαστικό, είναι παιδιά και είναι το φαξ, το οποίο μας συντρόφευε χρόνια αλλά καταργήθηκε.
1: Μάλιστα.
6: Είναι ο ήχος του μόντεμ όταν προσπαθούσε να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε σένα.
7: Εντάξει, πολύ παλιά. Σύνδεση στο ίντερνετ.
1: Γιατί γελάς?
8: Είναι το μόντεμ.
1: Α, είναι το μόντεμ. Οκ.
0: Έχουν πει και φάξο.
9: Καλησπέρα, συνόμορφη παρέα. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό πρέπει να είναι ο ήχος από το φάξ.
1: Α, οκ.
10: Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος. Αυτό που ακούσαμε είναι φάξ.
1: Οκ.
11: Παιδιά, αυτός ο ήχος είναι ένας ήχος που έρχεται από το 1995-1996. Ήταν αυτό το μόντεμ που καλούσε με αυτή τη γραμμή την παλιά που είχαμε για να συνδεθεί με το ίντερνετ και παρακαλούσαμε μη τυχόν και σηκώσει η μάνα μας το τηλέφωνο και μας κόψει το ίντερνετ και χάσουμε το download ενός τραγουδιού.
1: Φιλιά
11: πολλά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά Κυριακή, τι μου θύμισες. Αυτά σκεφτόμουν και εγώ.
0: Όταν τηλεφωνούσε η μάνα σου και σου έπεφτε το download.
1: Ναι, ναι, δηλαδή σοβαρά τώρα, δεν ήταν κατάσταση αυτή.
0: Λοιπόν, αυτό είναι.
1: Ναι, παιδιά.
0: Δεν είναι φαξ.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε, μοιάζει σε ένα σημείο, αλλά δεν είναι το φαξ αυτό.
1: Όχι, είναι σύνδεση στο ίντερνετ με dial-up.
0: Με dial-up.
1: Βέβαια, και μετά εξελίχθηκε το dial-up, γιατί είχε βγει και η γραμμή διπλή.
0: Πώς τη λέγανε.
1: Δεν θυμάμαι, οπότε δεν είχες πρόβλημα.
0: Δεν θυμάσαι, κακός.
1: Ναι, όντως δεν θυμάμαι, έχει κολλήσει στο μυαλό μου και χρησιμοποιούσε τη μία από τις δύο γραμμές για το τηλέφωνο αποκλειστικά.
0: Α, το θυμάμαι αυτό.
1: Και την άλλη για το.
0: Μπράβο,
1: πώς λεγότανε.
0: Α, δεν ξέρω πώς
1: λεγότανε. Κοίτα να δεις πώς κάλωσα τώρα.
0: Α, να ξεσκαλώσεις.
1: Να ξέρω, θα το θυμηθώ.
0: Κάτσε εκεί και θυμίσου το μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
1: Θα το θυμηθώ.
0: Δεν θα βάλω τραγούδι, τίποτα θα βάλω.
1: Δεν θα βάλεις τραγούδι.
0: Όχι, θα βάλω διαφημίσεις. Την γλίτωσες.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
14: Πόσο?
15: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
16: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ειδή.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 92,9.

0: Dua Lipa, Love Again, στο 92,9 Kiss. Και σε αυτή την πόλη η αλήθεια είναι πως υπάρχουν πολλές ιστορίες για πολλές από τις γωνιές της. Και εμείς τώρα θα πάμε σε μια συνοικία που είναι από τις πιο ακριβές και γραφικές συνοικίες της Αθήνας, και το όνομά της Metz.
1: Από πού πήρε το όνομά της όμως αυτή η περιοχή?
0: Ξέρετε από πού πήρε το όνομά της? Αν ξέρετε μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Να πάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο, στο 1870.
1: Ναι, τότε.
0: Εκεί λοιπόν ένας τύπος που ήταν και επιχειρηματίας από τη Βαβαρία δημιούργησε ένα μικρό καπηλιό. Του ήρθε εκεί και έφτιαξε αυτό το καπηλιό. Γιατί την εποχή εκείνη οι Βαβαροί είχαν ήδη φέρει στην Ελλάδα ευρωπαϊκές συνήθειες και νέα στοιχεία κουλτούρας, ανάμεσά τους και την πύρα. Οπότε θεωρούταν κάτι ιδιαίτερα πρωτόγνωρο για τους περισσότερους Αθηναίους. Οπότε αυτός έφτιαξε εκεί μια μπειραρία και την ονόμασε Metz.
1: Ξέρεις από πού έτσι εμπνεύστηκε? Από τη γνωστή πόλη της Αλσατίας στη Γαλλία.
0: Μάλιστα. Τότε βέβαια κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι το όνομα αυτού του μικρού μαγαζιού θα ταυτιζόταν στο μέλλον με μία από τις πιο γνωστές συνοικίες της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Και έγινε. Δεν άλλαξε ποτέ κανείς το όνομα Metz.
1: Έμεινε.
0: Έμεινε από την πυραρία. Ήταν λοιπόν μία πυραρία την οποία έφτιαξε αυτός και σιγά σιγά άρχισαν σταδιακά να δημιουργούνται καφέ, αυτοσχέδιες μουσικές σκηνές, ξύλινα θέατρα γύρω-γύρω, όπου καλλιτέχνες και μουσικοί διασκέδαζαν το κοινό της εποχής. Και μαζεύονταν κόσμος, πήγαιναν και ζευγαράκια παράνομα.
1: Ακριβώς. Τόπος μυστικών συναντήσεων.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και την περιοχή αυτή την αποκαλούσαν και παντρεμενάδικα εξαιτίας των κρυφών ραντεβού που πραγματοποιούνταν εκεί.
1: Γιατί προφανώς πολλοί εξελίσσονταν από αυτές τις συναντήσεις και σε γάμους, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Με την επέκταση πάντως της Αθήνας, το Metz άρχισε να αλλάζει μορφή. Στις πλαγιές χτίστηκαν νεοκλασικές κατοικίες, οι δρόμοι γέμισαν ζωή, αλλά το όνομα έμεινε ίδιο.
1: Ναι.
0: Metz. Από το μικρό βαβαρικό καπηλιό. Δεν είναι πολύ ωραία όλα αυτά.
1: Είναι ωραία να τα ξέρεις όμως, γιατί δεν ξέρεις. Ακούς διάφορες περιοχές και λες τώρα από πού βγήκε αυτό το όνομα.
0: Έχει πολλές περιοχές στην Αθήνα που το όνομά τους βγαίνει από κάτι κουλό. Καλό θα είναι να τα ξέρουμε, να τα ρίξουμε μια ματιά κάποια στιγμή. Ε, τι λες.

0: Mars, I Just Might, 92,9 Kiss και πάμε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις που θα κοστούν αύριο στα 1000 ευρώ το λεπτό. Και η απάντηση είναι...
2: Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα λοιπόν, το σημειώσαμε. Τέλεια, καλή επιτυχία για αύριο. Να πούμε ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο kiss929.gr. Γίνονται κληρώσεις καθημερινά και πολλοί από εσάς έχετε ήδη κερδίσει 10 για την ακρίβεια και ψάχνουμε τον 11ο για αυτή τη σεζόν. 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό.

0: Sinister με τον Believe εδώ στο 92,9 Kiss με τις επιτυχίες 90's του Now. Kiss Drive Time, αύριο πάλι την ίδια ώρα στις 5, θα σας περιμένουμε.
1: Να, ακολουθεί η Χριστίνα Γιανοπούλου.
0: Για τις επόμενες 3 ώρες με 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και φυσικά και η Χριστίνα θα αποκαλύψει την απάντηση σε μία από τις αυριανές ερωτήσεις που θα ακούσουμε στα 1000 ευρώ το λεπτό. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Και εκεί. Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μα το σημάδι.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ!
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
17: Ναι.
16: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
17: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
18: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
19: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
20: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
22: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
24: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
25: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
24: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
25: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. 7 ακριβώς, καλησπέρα και μπαγκαράγκα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Μαζί θα το πάμε μέχρι τις 10 το βράδυ στον 92,9 Kiss με ωραίο ανοιξιάτικο καιρό. Και όλα να πηγαίνουν και να έρχονται όπως ακριβώς τα θέλεις αυτή την εβδομάδα, σου το εύχομαι, με τη μουσική που θέλεις. Και η καλύτερη 90's του Now μουσική είναι εδώ στον 92,9 Kiss. Ξεκινάμε με Teddy Swims, Gala, John Legend και επανέρχομαι με τη νέα έμαθα σήμερα.

92,9 και στις κορυφαίες επιτυχίες 90's του Now κάποιος μας δείχνει την πόρτα. Ο κύριος Teddy Swims. Η Χριστίνα σου δείχνει το site μας kiss929.gr, δηλώνει συμμετοχή εκεί για να δεις live τον Teddy Swims Mad Cool Festival 9 Ιουλίου. Ο Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine. Δήλωσε συμμετοχή για να βρεθείς στην υπέροχη Μαδρίτη και να δεις μια καταπληκτική συναυλία με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον 92,9 Kiss. Τι άλλα νέα σήμερα μάθαμε το Σαββατόβραδο στη Eurovision, τι σημαίνει μπαγκαράγκα και τι σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά. Στη Βουλγαρία ο επόμενος διαγωνισμός Eurovision, εντάξει, κοντά μας είναι. Η Kylie Minogue, που ίσως δεν ήξερες, 20 Μαΐου κάνει πρεμιέρα στο Netflix το Kylie, το νέο τριμερές ντοκιμαντέρ του Netflix, και το πιο ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για την Kylie Minogue, που έχει αντέξει, που είναι στην κορυφή από τα 80s μέχρι σήμερα. Τώρα ακούμε το αγαπημένο Can't Get You Out of My Head.

92,9 Kiss. This is Kiss.

0: Δευτέρα απόγευμα της Μπαλάντας με τον 92,9 Kiss. Οδηγείς καλύτερα. Η Βασιλής Σοφίας εκεί σε Κολωνάκι και Αρδού Παγκράτη. Έχουν πολλή κίνηση, δουλεύεις, διαβάζεις καλύτερα. Καλή επιτυχία με την ευκαιρία σε μαθητές που ξεκινούν σήμερα τις εξετάσεις τους. Και με την ευκαιρία το Box Delivery App, τα σπάει, τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία σου, που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δε γίνεται. Σε αυτό το διαγωνισμό θέλεις σίγουρα να κερδίσεις αύριο το πρωί 9:20 το λεπτό στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Και σε 25 λεπτά από τώρα σου δίνω την τελευταία απάντηση στην ένατη ερώτηση. Οπότε μην εδώ και πάμε για πολύ σύντομο break.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Yay, yay, είσαι εδώ!
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: 92,9 Kiss.

Δευτέρα 18 Μαΐου στον 92,9. Κις εδώ που πάντα κερδίζεις καύσιμα αξίας 50 ευρώ κάθε μέρα σε δύο από εσάς. Στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα από τον 92,9 Κις και την Ελλήν. Λεπτομέρειες στο site μας kiss929.gr. Αυτή είναι Jam and Spoon, Right in the Night.

0: καλύτερη 90's του Now. Μουσική σώζει κάθε κατάσταση, κάθε μπλοκή. Είναι η Δευτέρα των Δώρων, 9 με 10. Έχουμε διαγωνισμό για να κερδίσεις ένα καταπληκτικό ρολόι Ούζου. Τώρα, στο 92,9 και στην παρέα μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Και αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη από την Κίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ, ό,τι και αν συμβαίνει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα, όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr. Η ώρα είναι 8 παρα 2, έφτασε κιόλας. Και ναι, έχω την απάντηση που περιμένεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στην ένατη ερώτηση του αυριανού διαγωνισμού μας 1000 ευρώ το λεπτό, αύριο Τρίτη στις 9 παρα 20, είναι Κουνέλη. Καλή επιτυχία.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξει,

0: Επίσης, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
3: 7.
2: Κάτσε καλέ να χαρεί γυναίκα, περίμενε.
3: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Δευτέρα βράδυ 18 Μαΐου, 8 και 2 πρώτα λεπτά με 21 βαθμούς Κελσίου στην πόλη και ωραίο ανοιξιάτικο φως. Έχουμε ακόμη 25 λεπτά με φως. Μέχρι να δύσει ο ήλιος, έχουμε την καλύτερη 90's του Now μουσική και αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα με Κοσμοτέ Telecom. Θα σου πω και τι σχέση έχουν οι γάτες με τη σχέση σου.

You by my side, 92,9. Kiss είναι η καλύτερη παρέα σου παντού. Δευτέρα 18 Μαΐου θα σε δω στο μουσείο. Σήμερα η Διεθνή Ημέρα Μουσείων και είχαμε σε όλα ελεύθερη είσοδο. Ελπίζω να προλάβατε. Τώρα προλαβαίνω. Δύσκολο. Εκτός από το Ίδρυμα Θεοχαράκη, γιατί έχει ένα πιο χαλαρό χαρακτήρα, ειδικά απόψε. Έχει DJ set, έχει ξεκινήσει στις 7 και διαρκεί μέχρι τις 10 το βράδυ. Οπότε συνδυάζεις μουσείο και βραδινή έξοδο. Καθόλου, μα καθόλου κακό. Έρχεται ο υπέροχος Eurovisionικός Σλιμάν με αυτό το υπέροχο μοναμούρ. Και αυτήν η

Δευτέρα βράδυ με τον 92,9 Kiss παρέα σου. Καλή μας νέα εβδομάδα με συννεφοήλιο η αυριανή Τρίτη 19 Μαΐου. Θερμοκρασία 21 βαθμοί Κελσίου στις 9 το πρωί, 21 στις 9 το βράδυ, στο ενδιάμεσο 25 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι. Τώρα, μεταξύ μας, αν δεν έχεις κατεβάσει το Box, κάντο τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος και αν δεν το ξέρεις, το έμαθες τώρα, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Ευγνώμων για τις έξυπνες παραγγελίες με το Box, για την καλύτερη νέα του ναού μουσική μας και για την αγάπη σου. Τώρα, ο Benson Boone με το Beautiful Things, μας λέει, μετράει τα Beautiful Things της ζωής του και η Χρυσή Τίνα επανέρχεται με θέμα σχέσεις και γάτες.

Αλληλούια, έχεις την καλύτερη 90's του Now. Μουσική για να το πανηγυρίσεις, αν υπάρχει λόγος, αν θέλεις. 92,9 Kiss, Jerry διασκευάζει Training Men. Βρέχει όμως και ευρώ. Εσύ αλήθεια αν κέρδιζες 118 εκατομμύρια ευρώ αύριο Τρίτη, σε ποιον θα έπαιρνες το πιο φαντασμαγορικό, το πιο εξωπραγματικό δώρο? Στην αδερφή σου, στον κολλητό, στον μπατζανάκι, στον τριτοξάδερφο του ξαδέρφου ή στη φίλη από το χωριό, που δεν ξέρεις ούτε εσύ η αλήθεια είναι? Η απάντηση είναι σε όλους. Στην κλήρωση της Τρίτης αύριο μοιράζονται 118 εκατομμύρια και αν τα κερδίσεις έχεις να δώσεις όχι σε έναν, ούτε σε δύο, αλλά και στους άλλους, και καλή επιτυχία. Νάτι τώρα η επιτυχία, το καλύτερο ντουέτο στις επιτυχίες 90's του Now. Ακούμε τον Bruno Mars μαζί με τη Lady Gaga.

Now 92,9 Kiss. Αυτό το Ain't No Sunshine θα το τραγουδάμε από Πέμπτη, Παρασκευή, που θα έρθει και βροχούλα, μία άνοιξη, μία φθινόπωρο, μία καλοκαίρι. Θα έχει όλο Μάιος. Και τώρα το θέμα μας είναι η σχέση. Σε μία σχέση το να είσαι τύπος που μισεί τις γάτες δεν αφορά μόνο το ίδιο το ζωάκι, αλλά συχνά αντανακλά βαθύτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου και τον τρόπο που σχετίζεσαι με τον την σύντροφό σου. Δηλαδή, ανάγκη για έλεγχο και προβλεψιμότητα. Οι γάτες είναι γνωστές για την ανεξαρτησία τους και τα όρια που θέτουν. Αν προτιμάς πιο προβλεπόμενες και άμεσα εκδηλωτικές συμπεριφορές, όπως αυτές ενός σκύλου, μπορεί να δυσκολεύεσαι με ζώα που απαιτούν χρόνο και χώρο για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους. Επίσης, διαχείριση των ορίων στη σχέση. Η στάση σου απέναντι στη γάτα μπορεί να φανερώνει πώς αντιδράς όταν ο σύντροφός σου ή άλλοι γύρω σου θέτουν τα όρια τους. Κάπως έτσι. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι τα γατάκια, έτσι.

0: Latin Spirit στον 92,9 Kiss Δευτέρα βράδυ με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και την Cosmote Telecom. Και αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ή να άλλα, θες πάρα πολύ γρήγορο ίντερνετ ό,τι καιρό και να κάνει κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr. Σήμερα το πρωί έγινε ο διαγωνισμός μας στις 9:20 στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή, 1000 ευρώ το λεπτό. Δεν είχε κρατήσει σημειώσει ο Αλέξανδρος. Ελπίζω να κράτησε σημειώσει εσύ, γιατί δώσαμε και σήμερα όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Αλέξανδρε, ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας?
2: Άγκυρα.
1: Ποιος ήταν ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
2: Επόμενο.
1: Ποιο όργανο του σώματος καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες?
2: Σηκώτη.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Επόμενο.
1: Από ποια πόλη καταγόταν οι Beatles?
2: Αγγλία.
1: Ποιος θεός ήταν σιδηρουργός του Ολύμπου?
2: Ήθεστος.
1: Ποιο είναι το μοναδικό θηλαστικό που δεν μπορεί να πηδήξει?
2: Επόμενο.
1: Πόσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
2: Πέντε.
1: Ποιος έγραψε την ασκητική?
2: Ασκητική.
1: Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας?
2: Λοιπόν,
1: κοίταξε να δεις τώρα, μπράβο σου.
3: Και είμαστε και πάρα πολύ φίλοι, γιατί το πρωί και εγώ στον Αργύρη που τις παίζουμε
1: την
3: μαζί, του είπα την Άγκυρα και εγώ, όπως και για το όργανο που καθαρίζει τις τοξίνες, είπα και εγώ το σηκώτη, ενώ είναι το νεφρό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό

0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
1: Ναι, καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Δευτέρα βράδυ, 92,9 Kiss είναι η καλύτερη παρέα σου σε κάθε διαδρομή. Μαγειρική, γυμναστική και διάβασμα με την καλύτερη 90's του ναού μουσική. Και αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχουμε και τα καλύτερα δώρα. Σας έχω μέσα στην ώρα και δίνω σε 20 λεπτά περίπου ένα fashion ρολόι ούζου τέλειο.

So Kiss Me 92,9 Kiss, τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Αν αγαπάς την παρατήρηση του σύμπαντος του ουρανού και θέλεις να τις δείξεις, παιδί μου, τα αστέρια, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών φιλοξενεί τακτικές βραδινές ξεναγήσεις και θερινές εκδηλώσεις του κοινού. Έχουν ξεκινήσει το Μάιο κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Ειδικά τις Τετάρτες για αγγλόφωνο κοινό στις 10 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο στις 9. Για να παρατηρήσεις εκεί με φορητά τηλεσκόπια τα αστέρια και πολλά ακόμη ωραία θα δεις εκεί, είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Επιστροφή στις επιτυχίες 90's του Now, έμεινε Μαριάννα τώρα.

Δευτέρα βράδυ, 92,9 Kiss, η Aeria και Fashion Icon Lana Del Rey. Τώρα εσύ θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταγή 100 ευρώ για να βρεις το δικό σου υπέροχο fashion ρολόι ή και γυαλιά ηλίου, είναι η εποχή τους τώρα, ούζου. Το έχω και σου το κάνω πάρα πολύ εύκολο. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber 6942-929-929, όνομα, επώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μία δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ σε περιμένει από τα Ούζου. Η συλλογή περιλαμβάνει γυναικεία τσάλινα κοσμήματα, ανδρικά και unisex βραχιόλια. Έχει μία υπέροχη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου, δημιουργώντας ένα καταμάχητο συνδυασμό ποιότητας και design. Μπορείς να τα βρεις όλα στο Ούζου με www.ouzou.gr. Καλή επιτυχία!

αγάπησε. Ξέχνα τα κλισέ, μείνει στον 92,9. Και καλά μας το λαλάει η Ζαζ και έχουμε μια ωραία πρόταση. Συμβαίνει στην πόλη. Ένα ντοκιμαντέρ performance που μπορείς να πιεις ένα θεατρικό έργο χωρίς ηθοποιούς και τεχνικούς. Μόνο ένα κουτί και εσύ. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ομιλίες, εργαστήρια για την τεχνητή νοημοσύνη. Και 14 νέα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης Onyx Showcase στην Ελλάδα έρχεται από τις 21 έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready με θεματικό άξονα το Human in the Loop. Η έκθεση αυτή διερευνά τους τομείς ανάμεσα στην τέχνη, την τεχνολογία και τις υβριδικές δημιουργικές πρακτικές. Onyx Showcase Athens από 21 έως 24 Μαΐου στο Onassis Ready και μπορείς να ανακαλύψεις το πρόγραμμα και να κλείσεις φυσικά θέση στο onassis.org. Αυτή είναι η Roxette, επιτυχίες 90's του Now αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Kelly Clarkson, Because of You. 92,9 Kiss. Περνάμε ωραία μέρα νύχτα με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Κάπου εδώ στην έξοδο θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ακύλα μας για την υπερπροσπάθεια, για το ταλέντο του. Γιατί πραγματικά αυτό είναι που μετρά και δεν το βάζουμε ποτέ μα ποτέ κάτω. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα. Αύριο το πρωί ξεκινά στις 7 το λατρεμένο Breakfast Show με την αγαπημένη μας παρέα Αργύρη και Ζωή. Και στις 9 παρά 20 παίζεις, αν σε καλέσουν, αν έχεις δηλώσει συμμετοχή στο site μας, στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Και σήμερα δώσαμε και τις 10 απαντήσεις. Ελπίζω να το έχεις το σκονάκι και τις σημειώσεις. Και να παίξεις αύριο και να κερδίσεις τα 1000 ευρώ. Καλή συνέχεια, καλή νέα εβδομάδα να έχουμε.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Yay, yay, είσαι εδώ!
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 92,9 Kiss. 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
10: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
9: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια. Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
10: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
9: Με δουλεύεις, ε!
11: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Kiss. Είστε φοβεροί.
6: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

QA Pass. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.

0: κράσα ρε μωρέ.
1: Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

55 λεπτά. 90's to now, κάθε ώρα, χωρίς διαφημίσεις. Στον 92,9 Kiss. I could stay awake just to hear.

0: Κιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
1: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
2: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
1: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Επιτυχίες 90s to now. 92,9 Kiss.
1: Hello.